0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.
3: Λίγο βάθος, λίγο βάθος.

Έρωτα η βόρα. Του έρωτα η βόρα κι όμως το Θεό παρακαλώ να μη σταθεί μια ώρα.

0: Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

ξυπνάς το 8-9 βαμμένοι με μπογιάδες. Άιντες βαμμένοι με μπογιάδες. Με λαχρινή μου κοπελιά, με λαχρινή μου κοπελιά, βιτσάκι παρισένια. Άιντες βιτσάκι παρισένια με, μέρα και νύχτα τρώω.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
7: Σίτες.
0: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
8: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
9: Είπες θα έρθεις, δε φάνηκες. Είπες θα έρθεις, δε φάνηκες.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
2: Σίτες.
0: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης.

0: Ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες με γαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ. Είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Κρήτη FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Ταγάκη!
3: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
10: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
15: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

DFM. Η φωνή της Κρήτης.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: μαζί με τον Γιώργη Νταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Νταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Νταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
3: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Τα γρήμι στέκει στο τσουκρί.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendo Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα

0: το 473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-05. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.

0: φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Η ώρα στον Crete FM είναι 8.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
13: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιά. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
17: Στη Μαραθώνο Σιεχελμού θα βρείτε το κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
16: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
17: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
18: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Μανώλης Αλεξάκης.
2: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη κι είμαι άσχημος μικρή.
1: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
3: Πλάσμα τη φαντασία μου.
1: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρυφά.

0: ποιοτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
0: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
0: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
4: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
3: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
5: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Crete FM είναι 9.
4: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
13: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
14: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
14: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
13: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
14: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
15: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
16: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
15: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
16: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
15: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
17: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
16: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
15: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
15: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
20: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
19: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
21: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
22: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
23: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
22: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους!
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μάτια.

0: πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
5: Στη Μαραθώνος και Χελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
6: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
5: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
7: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλή τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
10: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι εμπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0505. Ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες.

0: μέρες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
3: Μανώλης Αλεξάκης.
4: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
3: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
5: Πλάσμα τη φαντασία μου.
3: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.

0: περιοχής Κρήτης στην Αθήνα.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Η ώρα στον Crete FM είναι 10.
0: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες, με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Κρήτα μας, σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας, κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας, υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας, Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Παραδοσιακά και κρητικά προϊόντα, το σκουτέλι.
18: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
17: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
18: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
17: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
18: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
17: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
18: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
19: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνοια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνοιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
20: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλη η ραδιοφωνική παραγωγή θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός

0: Κρεοπολίο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
1: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
0: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπού.

0: μπουκόνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε το Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
4: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
3: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Κρήτη FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: In Alumin.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
15: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Επιμέλεια φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
22: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
23: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
24: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
25: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
26: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: ηλευθερία.
1: Στην Κρήτη, στην Κρήτη είμαστε. Από την Κρήτη μια μεγάλη καλημέρα. Ζωντανά από τον νομό Ηρακλείου, Ερωτόκριτος. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί μας το Ρέθυμνο Ράδιο Μεγαλόνησος. Κρητικό όραμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Ράδιο Αποσπερίτη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Παρασκευή στον αέρα 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε δυνατά.

0: διαβάζουμε σήμερα ματινάδες μέσα από το βιβλίο του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη από τη Γαλλιά, Αβράχτη, που είναι εδώ Κρήτη και θα περάσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής να πούμε δύο κουβέντες, να πούμε την καλημέρα. Και λέει, ήθελα ερωτό Κρήτος, μάμε και εσύ αρετούσα, η έμπνευση της ποίησης, της σκέψης μου η μούσα. Ήθελα να ήμουν εγώ πνοή σου και οξυγόνο, καθημερινά στο μπέτι σου να έχεις εμένα μόνο. Ήθελα να ήμουν βροχή και να σου'ναι το χώμα, να με ζητάς καθημερινά σαν το νερό το σώμα. Ήθελα να σου'ναι κορφή και να είμαι εγώ το χιόνι, να σε σκεπάζω πια καλά όσο περνούν οι χρόνοι. Καλώς σας μίξαμε λοιπόν και σήμερα. Πάμε δυνατά. Σήμερα επικοινωνία μόνο τηλεφωνικά, 28 9 20 53 500. Με email στέλνετε info@erotokritos.gr. Σήμερα δεν λειτουργεί το κινητό, 6986 αυτό που παίρνατε δεν λειτουργεί, οπότε δεν θα έχουμε Viper και SMS μηνύματα. Έχει ένα μικρό θεματάκι, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα το κινητό. Μας στέλνετε email και μηνύματα στο Facebook, στο Messenger. Και τηλεφωνικά βγαίνουμε στον αέρα. Ένα δυναμικό μαλεβιζότη από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Κρητικής Μουσικής ξεκινήσαμε σήμερα. Παρασκευή έρχεται Σαββατοκύριακο. Κάτι για μπόρες και καταιγίδες ακούσαμε. Το θέμα θα βγει αληθινό αυτό, η πρόβλεψη. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνουμε? Είμαστε στον αέρα, σε ακούμε.
1: Δημήτρης από Χανιά.
0: Τα Χανιά, δύναμη.
1: Λοιπόν, τον κύριο Κώστα να αφιερώσω, σε σένα, στην οικογένειά σου, στον κύριο Μανώλη και στην κυρία Εύα στο Ηράκλειο, στο κέντρο εκεί, στην κυρία Τόνια.
0: Μάλιστα.
1: Στον Μπάμπη, τον Κουρσόνα, τον Γαραλάμπη, τον Σπύρο τον Τριανταφυλάκη στη Σούδα και σε όλο το αγροατήριο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ εσύς.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη. Έχει στείλει το μήνυμα από το Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Καλή ακρόαση σε όσους ακούν τον Ερωτόκριτο, στους παρόντες και σε εσάς, κύριε Λεκάκη, από το Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Να είσαι καλά, Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα και στο Ηλιόλου στο Μεσολόγγι. Γεια σου, Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Έχει στείλει το μήνυμα ο Γιάννης. Τον περιμένω σε λίγο. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από τη Γαλλιά. Καλώς ήρθες στην Κρήτη. Καλημέρα Κωστή Γουβεράκη στα Χανιά, βασικό στέλεχος στο κριτικό όρμα στα Χανιά. Καλές εκπομπές φίλε Κωστή, καλό χειμώνα, καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν, αν και εσύ δεν σταμάτησες καθόλου, είσαι δύναμη. Εντάξει, εμείς σταματήσαμε ένα 20ήμερο, σταματήσαμε. Ήθελα λέει να σε θάλασσα και να ήμουν ο αέρας, το χάδι σου και η συντροφιά τη νύχτας και τη μέρας. Γιάννη Ζαχαριουδάκη σε λίγο θα είναι εδώ. Πολύ πρόσφατη ζωντανή εμφάνιση Γρηγόρη Σαμόλης από το Πάνορμο. Πάμε Λίμνες.
2: Λίμνες τα μάτια, λίμνες τα μάτια σου βαθιά.
0: Σε λίγο το καινούριο τραγούδι του Γιώργη Μανολιούδη.

0: είναι η Παρηγαριά και η χαρά μου εμένα. Για να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα κυρία Ελένη.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Πάντα καλά, καλά κι εμείς.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας και φίλες μου που ακούω και όσους ακούνε ρε το κουτό.
0: Μάλιστα.
1: Και είχα γραμμένες προχθές για το τελείωμα και δεν πρόλαβα, έπαιρνα αλλά δεν μπορούσα να πιάσω.
0: Πείτε το γραμμή. Τώρα, πείτε τώρα.
1: Εγώ δεν σου είπα λέει σ' αγαπώ.
0: Ναι.
1: Και σου το λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Μέσα στα φύλλα της καρδιάς είναι γραμμένο χρόνια. Το σ' αγαπώ, το φύλαξα. Στα φύλλα της καρδιάς μου. Για δεν μπορώ να σου το πω, γιατί είσαι μακριά μου. Εγώ δεν σου είπα σ' αγαπώ, μα σου το λέω τώρα. Γιατί είναι η αγάπη σου δύσκολη, ανυπόρα. Αυτά είναι κύριε Γιώργο.
0: Πολύ ωραία κυρία Ελένη.
1: Την καλημέρα μου σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, επίσης και Δευτέρα με καλό.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Για πάμε καινούριο τραγούδι. Γιώργης Μανολιούδης. Κυκλοφόρησε Μανολιούδης. Ο πρώτος στίχος της Κατερίνας Σαεράκη, ο δεύτερος στίχος του Γιώργη του Μανολιούδη. Ερωτικό κορμί ο τίτλος. Ακούστε εδώ, ακούστε ερμηνεία.

0: ξυπνήστε. Ξύπνησε ερωτικό κορμί. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη Λυκάση, τι θα μου κάνεις σήμερα?
0: Καλημέρα Μανώλη, καλά και σήμερα, καλά να λέμε.
1: Να καλημερίσω τους ακροατές μας, τη Μαρία την Καλετάκη, το Χαραλάμπη στο Πισόνα που έχω λάβει μέρες να το στείλω την καλημέρα μου, στη κυρία Μαρία τη Βοτικάκη και σε όλους και σε όλες. Την Ελένη, που ακούσαμε από τη Νέα Υόρκη προλίγου. Να είναι καλά, δεν την ξέρω βέβαια.
0: Πριν από λίγο δεν ήταν η κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη. Ήταν εδώ από Κρήτη. Κυρία Ελένη θα πάρει πιο μετά.
1: Ναι, εγώ της θέλω την καλημέρα μου. Γιατί Γιώργη έχω κάνει πια κοπέλι. Έχω κάνει 5-6 χρόνια εκεί στο Μαχάτα. Στη Νέα Υόρκη.
0: Α, είσαι κοσμογυρισμένος δηλαδή. Είσαι κοσμογυρισμένος, μπράβο.
1: Ναι, κοπέλι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε Γιώργη και σε όλη την οικογένειά σου. Καλά να περάσετε κι εσείς.
0: Σε ευχαριστώ Μανώλη που πήρες. Καλό Σαββατοκύριακο. Να το το ερωτικό κορμί.
2: Άντες αμάν ξύπνησε ερωτικό κορμί.
0: Λυκνίζεται στους ήχους της κριτικής λύρας.

0: Allo taxi domano gli udì. Έχουμε γραμμέ συνεχώ να βγαίνουμε σιγά σιγά, μην τι χάνουμε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλή σα μέρα.
1: Η Βαγγελιό Ιωρφανουδάκη είμαι.
0: Καλώ η Βαγγελιό, περαστικά να πούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Μάθαμε τα νέα από την κυρία Εύα. Να είναι καλά η κυρία Εύα που μα ενημερώνει ότι όλα πήγανε καλά.
1: Τι άνθρωπο είναι αυτό, κύριε Γιώργο.
0: Και επιστρέψατε στο σπίτι. Περαστικά, σιδερένια.
1: Να είστε καλά, έχω βάσανα πολλά να περάσω ακόμα και γι' αυτό δεν έπαθα τίποτα. Τέλος πάντων, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Εύα μέσα από την καρδιά μου, γιατί μου πρόσφερε πάρα πολλά και σε μένα και στον Παναγιώτη. Θα της αφιερώσω όλο το πρόγραμμα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Περαστικά και πάλι, περαστικά.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλό σας ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και εσείς.
0: Ερωτικό κορμί, βρείτε το, να το ακούτε στο YouTube και στα...

2 908 9 20 53 500. Messenger, Facebook και στο email info@rotokirtos.gr. Ποιο φάρμακο, λέει η κυρία Ευαγγελία, ποιο φάρμακο και ποια φωτιά μπορεί να την εγιάνει την παγωμένη σου καρδιά και πάλι να ζεστάνει. Παραστικά, παρακαλώ. Πάλι τη χάσαμε τη γραμμή.

0: βάλε χαϊδεμένο μου. Παρακαλώ.
1: Επρόβαλα κι εγώ.
0: Επρόλαβες και πρόβαλες κιόλας.
1: Ναι κύριε, ευγιάζομαι να έρθω να ανοίξω ερωτόκριτο να ακούσω.
0: Καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα και όλο τον κόσμο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω όλο τον κόσμο, όλη μας την Κρήτη, όλα τα νησά τα όμορφα, τα Κυκλαδίτικα, την Άξο και την Άνδρο που πήγα και όλο τον κόσμο και όλη την Ελλάδα μας, όλη μας την Κύπρο, όλους τους ξενιτεμένους από άκρη σ' άκρη. Και θα σας πω με την εκτίμησή μου και με το σεβασμό μου, γιατί πραγματικά η φιλία και η αγάπη και ο σεβασμός που νιώθουμε όταν συναναστραφούμε ανθρώπους που δεν τη γνωρίζεις, αλλά κάνεις μια παρέα, όπως τώρα το καπί του Πύργου, το καπί του Χάρακα που μονοπαντήσαμε και πήγαμε αυτή την εκδρομή. Και λέω κύριε Γιώργο ότι μόνο λέει με 5 γράμματα γράφεται η φιλία, μα δεν υπολογίζεται με τα λεφτά η αξία. Άμα φυτρώξει μια φιλιά στη σκέψη στο περβόλι, θέλει και καλλιεργητή καθημερινή και σκόλη. Ο χρόνος είναι ο κυπουρός που θα καλλιεργήσει μες στην καρδιά μας τη φιλιά και θα την εποτίσει. Και η φιλιά σιγά σιγά αρχίζει να ριζώνει, κι αν είναι το έδαφος καλό θα τον τζισώ απλώνει. Με όλους σας εδέθηκα με τούτη τη φιλία, γι' αυτό και πάντα στην καρδιά της έχω τα πρωτεία. Ως σαν το φάρο λιμανιού στη σκέψη αναβοσβήνει, συζήσεις τα νεβόλεμα το φωτισμό μου δίνει. Γι' αυτό η σκέψη τακτικά μ' αντιναδοξοβλιάζει, μ' αγάπης λόγια και πρεπιάς για όλους σας ταιριάζει. Κάθε μορφή του φίλου μου στη σκέψη βαβαλίζω, σαν το σγουρό βασιλικό στη γλάστρα την ποτίζω. Ο σεβασμός μου γίνεται τεράστια αγκάλι, τον καθένα από σας ξεχωριστά να βάλει. Δεν έχω πλούτη και λεφτά δώρα να σας κάνω, μονάχα μια φτωχή καρδιά και μέσα σας σεβάνω. Τα χείλη το χαμόγελο γίνεται ένας φάρος, αυτό μονάχα δεν μπορεί να μου το πάρει ο χάρος. Έμαθα να χαμογελώ ακόμη και στη μοίρα, κι ας με έκαμε να τρέχουνε τα δάκρυα πλημμύρα. Με τις χαρές σας χαίρομαι, με τις καημούς σας κλαίω και πάντα με την προσευχή.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: όπως πάντα. Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα.

0: Κυριακή. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210 211 1315.
2: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 57 55 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 05 079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες

0: πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
0: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
0: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System τύπου Dexion και Spider.
0: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
0: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Παρασκευή στον αέρα, ζωντανά, στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά. Καλημέρα, σύντεκνα Γιώργη Ραπτάκη. Αλλεπάλληλες φορές λέει στο μήνυμά του. Αλλεπάλληλες φορές έχω δηλώσει ότι η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Κοινώς η εκπομπή σου, σύντεκνε μου, σεβαστέ και αγαπημένε φίλε. Νιώθω να μου εμπνέει το αίσθημα της δημιουργίας Μαντινάδας. Ακούω και σήμερα διαδικτυακά. Το μαθαλε το κόλπο, εξελίξεις δεν μπορείς να πεις. Βεβαίως, μπράβο. Δεν είναι κάτι που να μην μπορεί να το μάθει ο άνθρωπος. Θέλεις να υπάρχει μόνο. Η σημερινή λοιπόν εν μέσω ακρόασης εκπομπής τον έκανε να βγάλει τη Μαντινάδα αυτή. Εγώ και εσύ είμαστε δυο. Απουλογούμαστε ένα. Ποτέ δεν εξεχώρισα εσένα από μένα. Εξαιρετική. Εξαιρετικά αφιερωμένη όπου αγαπώ λέει ιδιαίτερα στην κοπελιά μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γιώργης Ραπτάκης, Αμοιράς Βιάννου. Θα την ξαναπώ και γράψτε την. Να την πείτε εκεί που αγαπάτε. Εγώ και εσύ είμαστε δυο. Απουλογούμαστε ένα. Ποτέ δεν εξεχώρισα εσένα από μένα.
1: Εγώ θα πέσω να κάω σ' όποια φωτιά διαλέξεις.
0: Μιχάλης Γιαχνάκης, Φωτιά και Σίδερα. Κυκλοφόρησε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα σας.
2: Βρετάκης Γιώργος, τι κάνετε?
0: Γεια σου φίλε Γιώργο, πολύ καλά.
2: Απολογούμε δια την πολύ μηνή απουσία.
0: Δεν πειράζει, τακτοποιήσου Γιώργο, τακτοποιήσου και θα τα λέμε.
2: Να πω καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους φίλους από άκρη σ' άκρη. Και αν γίνεται να ακούσουμε το ήλιο μου του Μιλτιάδη του Βαρουχάκη.
0: Πολύ ωραία, θα τα ακούσουμε.
2: Να τα αφιερώσουμε όπου πάει.
0: Να είσαι καλά Γιώργο.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Καινούριο τραγούδι. Κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Μην απορείς. Σε στίχους της Ηλιάνας Λυκούδη και μουσική του Στέλιου Σταματογιαννάκη.

ζωντανά στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλημέρα στην Αθήνα, στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Όμορφα να περάσετε. Μακάρι να βοηθήσει και ο καιρός, να βγούμε και λίγο έξω και να μην μας κλείσει μέσα με μπόρες και καταιγίδες. Από Δευτέρα οι μπόρες.

0: Καλημέρα.
1: Μια καλημέρα, η Ελένη με
0: την. Έλα, κυρία Ελένη, έλα από το Αμέρικα.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Είσαι χαιρετισμούς από όλους μας εδώ από την Κρήτη.
1: Άντε καλά, και εγώ το ίδιο σε εσάς.
0: Θύμησε εσύ στο φίλο το Μανώλη στο Μεσοχωριό ότι ένα φεγγάρι έκανε και αυτός εκεί στο Μανχάτα. Ήταν Μαχάτα, ήταν μερικά χρόνια.
1: Ναι, θέλω να ρωτήσω γι' αυτό, δεν το πρόλαβα όλα ότι είπε, γιατί ήμουν στο άλλο δωμάτιο και δεν τα πρόλαβα. Στο τέλος κάτι πρόλαβα. Τι θέλει ακριβώς να ξέρει?
0: Όχι, έζησε εκεί μερικά χρόνια.
1: Να τον τηλεφωνήσω ή να μου τηλεφωνήσει?
0: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Ναι, έζησε, αλλά πού έζησε?
0: Στο Μανχάταν, είπε, στο Μανχάταν.
1: Downtown που λέμε είναι μεγάλο, είναι... Που δούλευε όλα αυτά, ναι.
0: Αν θέλει μπορεί να βρει το τηλέφωνο μέσα από την κυρία Μαρία Καλεντάκη που είναι εκεί δίπλα της, δίπλα του.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί ή να το δώσω σε εσάς και του το δίνετε.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, βεβαίως.
1: Ή τον ΑΕΗ μου δίνει το δικό του και τον παίρνω εγώ τηλέφωνο από εδώ.
0: Θα μου δώσετε εσείς το δικό σας να το πάρει, αν θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ό,τι θέλει να μάθει, ευχαρίστως. Ευχαρίστως, εγώ είμαι εδώ χρόνια, ξέρω. Τέλος πάντων, ωραία. Να είστε καλά όλοι.
0: Να είστε και εσύ καλά, καλό ξημέρωμα στο Μανχάταν. Και μείνε λίγο με κλείσει τη γραμμή για να μου δώσω το τηλέφωνο.

πλησιάζουμε παρατέταρτο. 12 παρατέταρτο, ζωντανά στον αέρα. Και πάμε με δύο μαύρα πουκάμισα. Η τηλεοπτική σειρά που μας έχει καθυλώσει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στο Μέγκα. Διαδραματίζεται στα Χανιά της Κρήτης. Μανώλης Κονταρός, δύο μαύρα πουκάμισα. Σε μουσική Στέφανου Κορκολή και σε στίχους Νίκο Μωραϊτή.

0: αγάπη ανάμεσα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον άρχοντα της Δυτικής Κρήτης.
1: Όλοι είναι άρχοντες, καθένας με τον εαυτό, με τα σουσούμια του.
0: Τι κάνετε, χαιρετώ, κύριε Μιχάλη.
1: Πρώτα χαιρετώ τον Αμερικάνο, τον ανιψιό μου, τον Πονάκη, τον Λευτέρη. Δεύτερη την κυρία μα, Ελένη, δεν τη λένε, στην Αμερική.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Την Ελένη στην Αμερική. Και όλο τον κόσμο χαιρετώ. Χαιρετώ όλη την Ανατολική Κρήτη, όλους τους άρχοντες.
0: Σ' ακούω πολύ ευδιάθετο σήμερα. Πολύ καλά ξύπνησες σήμερα και έχεις καλή διάθεση.
1: Καλά ξύπνησα, αλλά...
0: Επειδή είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο, να κάνεις καμιά βόλτα.
1: Όχι, κάνω εγώ κάθε μέρα βόλτα. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλους τους άρχοντες. Δεν τους λέω ένα-ένα, αλλά πρέπει να τους πω. Τον κύριο Κοκαράκη χαιρετώ, τη Βοντικάκη, την Τόνια, τον Ηλία, το Κουκλινό, το Λεβέντη, το Μερακλή άντρα, το Κουκλινό και να χαρεί την οικογένειά του με τις τέσσερις αγωνούς. Χαιρετώ το Χαλάμπι, την κυρία Γεωργία, τη Γεωργία από το Ιβιάνο. Όλους σας χαιρετώ και σας αγαπώ, γιατί είστε ανθρώποι πραγματικά.
0: Και εμείς σε χαιρετούμε και σε αγαπούμε, κύριε Μιχάλη.
1: Το ξέρω, αλλά την Αντωνία να μην την επιράξει κανείς, γιατί θα του πω τα άσχημα λόγια. Ό,τι και χαιράνε.
0: Το ίδιο μαζί σου. Μαζί σου,
1: δεν υπάρχουν γυναίκες σαν την Αντωνία.
0: Έτσι. Κύριε Μιχάλη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Πάμε να δούμε τι μας στέλνει σήμερα ο Ηλίας ο Φανουράκης. Είναι αρκετά αυτά που μου γράφει, γι' αυτό να τα διαβάσω εντάχει. Να, γιατί λέει, δεν πρέπει να θέμε αυτό που δεν είναι δικό μας. Αυτό που έχει ο άλλος δεν σε γεμίζει. Να μην το ζηλεύουμε δηλαδή. Αυτό που έχει ο άλλος δεν γεμίζει εσένα, γιατί εσύ είσαι άλλος άνθρωπος, άλλη ψυχή, άλλο αίμα. Σαν να φοράς παπούτσια ξένα νούμερο 42, ενώ εσύ είσαι 44 και σε χτυπάνε όπου πας. Μπορεί να ζηλεύεις το αμάξι του, μα εσύ θες θάλασσα. Μπορεί να ζηλεύεις το σπίτι του, μα εσύ θες καλύβα στο βουνό. Γιατί ο καθένας διψάει για άλλο νερό. Και το νερό του άλλου δεν ξεδιψάει τη δική σου δίψα. Βλέπεις έναν που γελάει με λεφτά και λες, θέλω κι εγώ. Μα εσένα η καρδιά σου δεν γελάει με λεφτά, γελάει με αγάπη. Και αν σου δώσουν ό,τι έχει, θα μείνεις πάλι άδειος. Γιατί το άδειο σου είναι αλλού, δεν είναι εκεί που νομίζεις. Ο Θεός έπλασε με άλλο κενό μέσα σου, έβαλε μέσα σου μία τρύπα σε σχήμα δικό σου. Μόνο τα δικά σου όνειρα την κλείνουν. Τα ξένα όνειρα περνάνε από μέσα και φεύγουν. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους που τα έχουν όλα και κλαίνε. Και βλέπεις ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα και τραγουδάνε. Γιατί οι πρώτοι πήραν ξένα πράγματα να γεμίσουν και οι δεύτεροι γεμίσανε με τα δικά τους τα λίγα. Μην κυνηγάς αυτό που γυαλίζει τον άλλο, αδερφέ. Κυνήγα αυτό που λείπει από σένα. Κάτσε ένα βράδυ μόνος, ρώτα την καρδιά σου τι θες και θα σου πει, δεν θα σου πει θέλω το αλλονού, θα σου πει το δικό σου. Και όταν τον βρεις, όσο μικρό κι αν είναι, θα γεμίσεις, θα νιώσεις επιτέλους χορτάτος. Γιατί αυτό που είναι για σένα, σε ξέρει, σε περιμένει από τότε που γεννήθηκες να το βρεις. Τα αλλονού το φόρεμα πάνω σου δεν κάθεται. Άλλο σώμα, άλλη ψυχή, αλλιώς η καρδιά χτυπάει. Μη ζηλεύεις, ξένο νερό δεν ξεδιψάει εσένα. Άλλη δίψα έχει ο καθένας, άλλο νερό για σένα. Ξένο παπούτσι, στο ποδάρι, σε πληγώνει όπου πας και ό,τι έχει ο διπλανός σου δεν σου κάνει, μην το θες. Γέμισε με τα δικά σου κι ας είναι μια σταλιά. Τα ξένα δεν γεμίζουν, φεύγουν σαν νερά. Ό,τι είναι για σένα σε ξέρει με το όνομα και σε περιμένει στο δικό σου χώμα. Καλημέρα Γιώργο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε σένα και σε όλους. Ηλίας Φανουράκης. Όπως τα λες Ηλία, σε χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε live. Χρήσαντος Μακράκης, πρόσφατο live, Αρχόντισσα. Καλημέρα. έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
0: Καλώς τον ετοφίλο μου τον κύριο Κατσικανδαράκη.
1: Την υγειά σου, πίνω μια ρακή με λιχναράκι.
0: Α, έκαμε και τελείωμα και ρήμα κάναμε, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, αφιερώνω ένα τραγούδι για ένα φίλο μου που μας ακούει όποτε κάνει εκπομπές.
0: Από πού?
1: Είναι από την Κρήτη, είναι οδηγός κάπου εδώ και μας φέρνει πράγματα.
0: Καλούς δρόμους λοιπόν να έχει ο φίλος σου.
1: Ναι, και μου λέει, σ' ακούω, λέει, αυτό, του λέω εντάξει, ας αφιερώσω ότι τώρα για κριτικό τραγούδι δεν ξέρω αν μπορείς. Τη Δευτέρα ανοίγει ο Γιώργης, ε.
0: Ο Ταγάκης ανοίγει. Ανοίγει την αυλαία. Καλώς να έρθει, καλώς να έρθει να τον υποδεχτούμε.
1: Δεν με νοιάζει εμένα ούτε αυτόν τον κύριο. Αν δεν ακούσουμε σένα, δεν.
0: Όλους σας ακούμε, όλους σας αγαπούμε.
1: Μπορεί να μην μπορεί να πολύ μιλάμε μαζί, αλλά τα ακούω όλα πάντως.
0: Μπράβο, μπράβο κύριε.
1: Δεν μπορώ να σε πιάσω εύκολα. Είναι δύσκολο το τηλέφωνο, εγώ δεν έχω κινητό.
0: Και τη Δευτέρα με καλό, μετά τον Ταγάκη τη Δευτέρα θα τα πούμε.
1: Βεβαίως, να είστε καλά.
0: Γεια σου. Ήρθε ο Γιάννης Ζαχαριδάκης λίγο μετά από τις 12, θα τον ακούσετε και στον αέρα. Μέχρι τώρα ό,τι έχω πει, όποια ματινάδα έχω πει είναι από το βιβλίο του Αδράχτη. Είναι καρδιές, λέει ο Γιάννης, πολόλογιο, μικρό μου να το ξέρεις. Ξάνοιξε πια θα ερωτευτείς, για να μην υποφέρεις. Να προσέχουμε για να έχουμε...

ποιος άλλος είναι συντονισμένος, για να δούμε. Και το Dortmund στη Γερμανία είναι εδώ. Γρηγόρης Ρωμανάκης, συντονισμένο και το Dortmund στον Ερωτόκριτο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα Κρήτη. Μια ζεστή καλημέρα θα πω και εγώ από το ηλιόλου στο Dortmund. Σε όλο το όμορφο ακροατήριο του Ερωτόκριτου, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ στον καθένα ξεχωριστά. Καλό Σαββατοκύριακο Γρηγόρη. Από την ηλιόλου στη Κρήτη. Από τα ηλιόλου στα Μάταλα που πήγε χθες ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης. Μπάνιο έκανες? Έκανες, ε. Σήμερα.

0: να βγούμε στον αέρα, να πάμε στον Κρουσόνα, στο κέντρο του Κρουσόνα, στο κέντρο των εξελίξεων. Εκεί θα μας πει τα νέα του Χαραλάμπης. Καλό σου θέλω, αδερφέ.
1: Ό,τι σου θέλω να έχω, εσένα αλλά και όλου του κόσμου, όλους τους φίλους που άκουσα, όλη την ξενιθιά, τη ξενιτεμένη, το φίλο που είπες, το Ρωμανάκι προλίγου, αλλά και όλους που βρίσκονται εκεί, από τα Χανιά τον Καλογεράκι, τον Κωστή τον Γουβαράκι, τον Δημήτρη που άκουσα, το Τριανταφυλάκι, τον Αντώνη, την Ελένη, τον Μανολιό, όλες τις Μαρίες, καλώς όρθες κυρία Καλεντάκη, χαιρετώ και τη Γοντικάκη και πιστεύω να μας άναψε ένα κερί και από πήγες, να είναι όλοι καλά και έχω μία ρήμα να την πω αν προλάβω.
0: Ποτέ δεν ξεχνά κανένα. Έχουμε τρία λεπτά για να πάμε στις διαφημίσεις.
1: Θα προλάβουμε.
0: Προλαβαίνουμε.
1: Ναι. Χαρά και πόνος μίγουν, λέει, αρά και πού το χρόνο, έτσι λέγεται.
0: Φύγαμε.
1: Πάντα η χαρά, λέει, με προσπερνά στο δρόμο που βαδίζω, γιατί κλουθώ από πίσω μου ο πόνος και δακρύζω. Ίσμιξε, λέει, ο πόνος τη χαρά και τσίπε θα σ' αφήσω. 5-6 ώρες να χαρείς κι ύστερα θα δακρύσω. Χαρά και πόνος μίγουνε αρά και πού το χρόνο, γιατί είναι διαφορετικός του καθενός ο δρόμος. Σκεφτείτε, λέει, πως καταχτυπά στον πέτη η καρδιά μου, άμα τη δω και προπατεί στο δρόμο τη χαρά μου. Ο ψάργας κουτελώσαμε με τους 7 τον πόνο και τούπα ξεφορτώσουμε, θέλω να μείνω μόνος. Τη μια θα έχω τη χαρά, την άλλη θα έχω πόνο, πάντα θα βγαίνουν δάκρυα και για τη δύο μόνο. Τα μάδα, λέει, ρούχα, φίλε Γιώρη, τα φορώ και στη χαρά και πόνο, άμα τα βγάλω δεν μπορώ να προπατώ στο δρόμο. Το μαύρο το πουκάμισο με το μακρύ μανίκι, άμα το βάλω φέρνει μου γούρι και μερακλίκι. Ούτε χαράζει, ούτε χαράζει η αυγή και η μέρα ξημερώνει, πόσα στη φόρα βγαίνουνε που η νύχτα μας ταχώνει. Στο πρώτο χάραγμα της αυγής ο νους μου αναδρανίζει και η δροσιά...
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
9: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
16: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Στάβ Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
19: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
20: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
21: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
22: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Τηλέφωνα 28-93-0-23-555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28-91-0-92-434.
25: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
26: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
25: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
26: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
25: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
27: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
25: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
27: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
25: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
28: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
29: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
28: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
30: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
31: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή. Εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά, ζωντανά και σήμερα. Στον αέρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. info@papakierotokritos.gr. Μηνύματα και στο Messenger και στο Facebook. Και ναι, ήρθε να μας δει εδώ ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης. Καλημέρα Γιάννη, καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη.
1: Καλημέρα και σε σένα Γιώργο και σε όλους τους ακροατές που ακούνε. Και σε αυτούς που απλά ακούνε, αλλά και σε αυτούς που ενεργητικά κάθε μέρα συμμετέχουν στη διαδραστικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Και στο όμορφο χωριό στη Γαλλιά.
1: Στη Γαλλιά. Η Γαλλιά είναι γεμάτη αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια. Και κάθε φορά που έρχομαι ξυπνάνε όλα αυτά.
0: Να πω ότι ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης ανήκει στη μουσική οικογένεια των Γαλλιανών. Η μητέρα του, δεν ξεχνώ τις όμορφες στιγμές που πόσες φορές είχα πάει στο Αρχοντικό και στη Γαλλιά και πάντα μας περιποιόταν με αγάπη, και ο κύριος Σταύρος, αλυσμόνητες στιγμές. Κυρία λοιπόν, Ελένη Μανασάκη ήταν η μικρότερη των Γαλλιανών,
1: ναι.
0: Του Λευτέρη
1: και του Μανώλη,
0: και του Μανώλη των Γαλλιανών,
1: ναι.
0: Η οποία και αυτή έπιανε πάνω το μαντολίνο και μας έπαιζε σκοπούς. Έβγαλε και ένα CD.
1: Δύο.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Δύο CD,
0: ναι, από τα οποία θέλω να ακούσουμε κάτι, να θυμηθούμε την κυρία Ελένη, να μας ταξιδέψει με το δικό της τρόπο. Να πάω στην Κρήτη, να πάω στη μάνα. Η αγάπη της μάνας.
1: Η αγάπη της μάνας.
0: Για να το θυμηθούμε λίγο. Ελένη Μανασάκη. Αιωνία της η μνήμη. Ελαφρύ το χώμα που τη σκυπάζει. Με αγάπη θυμούμαστε τις όμορφες στιγμές που είχαμε ζήσει εκεί στη Γαλλιά.

0: αγάπη της μάνας. Όμορφες στιγμές, Ελένη Μανασάκη. Για να ακούσουμε λίγο και την Κρήτη. Αγαπημένη Κρήτη. Ελένη Μανασάκη. Αφιερωμένα στη μνήμη της. Γιατί είναι ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης που είναι εδώ κοντά μας. Ήρθε για λίγες μέρες στην Κρήτη. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασε εδώ από το σταθμό.
1: Ήθελα να πω κάτι, Γιώργο, για τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Και εγώ και οι αδερφές μου μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που ήταν πολύ φιλόξενο και που έχουμε πολλές εικόνες και ακούσματα, τόσο από τη μητέρα μου που έπαιζε συνέχεια το μαντολίνο, το έπαιρνε και παίζε, αλλά και από επισκέψεις που έκανε ο θείος μου Μανώλης ο Μανασάκης, αλλά και άλλοι συγγενείς που παίζανε λύρα κλπ. Δηλαδή η κριτική μουσική ήταν
0: με το περίφημο Λεμάν.
1: Με το περίφημο Λεμάν που παίζε με το ένα χέρι. Και μεγαλώσαμε σε ένα σπίτι που κυριαρχούσε η κριτική μουσική.
0: Βλέπω ότι με το ξεκίνημα τώρα κατάφερα να σε συγκινήσω, γιατί δεν το θέλω αυτό τώρα έτσι να συγκινηθούμε. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε και τις στιγμές αυτές.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτές.
1: Σίγουρα,
0: οι αναμνήσεις.
1: Δεν ξεχνιούνται.
0: Εσύ Γιάννη, έχεις γράψει το βιβλίο αυτό το υπέροχο με καταπληκτικές ενότητες, το Αβράχτη, και βρήκες τρόπο να μελοποιηθούν αρκετά αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό και θα ακούσουμε και κάτι.
1: Καταρχάς να πω για το βιβλίο αυτό ότι ενώ το έγραψα πριν από 17 χρόνια και την παρουσίαση του βιβλίου την είχα κάνει εδώ στην εκπομπή σου, στον Ερωτόκριτο.
0: Πέρασαν 17 χρόνια.
1: Πέρασαν πολλά χρόνια.
0: Και δεν αλλάξαμε καθόλου, ε.
1: Όχι μόνο δεν αλλάξαμε. Όχι, οπτικά έχουμε αλλάξει.
0: Μας έχει αλλάξει ο χρόνος.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι ότι επειδή εγώ τότε έγραφα, ας πούμε, παρατηρούσα την ανθρώπινη συμπεριφορά και έγραφα για τον έρωτα, για την αγάπη, για το θάνατο κλπ. Αυτό που παρατήρησα τώρα καθώς τα φτιάχνω με τη μουσική είναι ότι δεν έχουν αλλάξει καθόλου τα πράγματα. Και είναι σαν να τα έγραψα χτες, ας πούμε.
0: Ναι,
1: δηλαδή κάποιος που το ακούει το τραγούδι νομίζει ότι
0: όντως
1: το έγραψα χτες, ενώ είναι γραμμένο πριν από πολλά χρόνια.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι. Καινούριο βιβλίο.
1: Έχω ξεκινήσει.
0: Γιατί σίγουρα γράφει συνεχώς, δεν σταματάς.
1: Συνέχεια γράφω. Έχω ξεκινήσει ένα δεύτερο βιβλίο, αλλά δεν ξέρω πότε θα τελειώσει. Γιατί δεν γράφω πλέον με το ρυθμό που έγραφα τότε.
0: Ωραία. Θα το περιμένουμε. Όποτε και αν είναι αυτή η στιγμή, θα το ξαναπαρουσιάσουμε εδώ.
1: Μακάρι.
0: Για να ακούσουμε κάτι. Ένα τραγούδι σου από το βιβλίο Αδράχτη, στη λύρα ο Σταύρος Ονιφόρος.
1: Ανιψιός μου.
0: Για την Κρήτη. Καλή του ώρα του Σταύρου. Κρήτη. Κρήτη μου. 28 9 20 53 500.

0: Κώστας και Αλέξης δεν αργούν να περιγράψουν την Κρήτη. Κρήτη μου, Γιάννης Ζαχαριουδάκης, μεγάλη μας χαρά που είναι εδώ ο Γιάννης σήμερα.
1: Από τα λιοντάρια ή πια νερό.
0: Να μας κάνεις μεγάλη βόλτα, για να ακούσουμε πού θα μας πας, στα λιοντάρια τώρα.

0: μορφή.
1: Ανάμνηση όμορφη από τα υπέροχα μέρη της Κρήτης, Γιάννη Ζαχαριδάκη.
2: Τα οποία δεν μπορείς να τα περιγράψεις όλα με ένα τραγούδι, δεν υπάρχει
1: τέτοια περίπτωση. Και θέλει και πολλές μέρες να τα γυρίσεις.
2: Πολλές, αυτό ακριβώς.
1: Γιατί έχουν πάρα πολλοί φίλοι και λένε ήρθα δύο μέρες για να δω τα...
2: Τι να δεις σε δύο μέρες.
1: Με τίποτα.
2: Με τίποτα.
1: Μέρες, εβδομάδες για να πας σε όλα αυτά τα υπέροχα σημεία.
2: Απλά
1: σε
2: αυτό το τραγούδι έχω εικόνες που για να τις καταλάβεις πρέπει να τις έχεις δει.
1: Έχεις γυρίσει την Κρήτη, έχεις πάει
2: παντού. Έχω γυρίσει, ναι, εντάξει.
1: Ωραία. Με τη μουσική το έχεις, με το μικρόφωνο το έχεις. Έκανες και εκπομπές ένα διάστημα, ναι, σε κάποια ραδιόφωνα, όπως μου είπες.
2: Ναι, ναι.
1: Κρίμα να μην είμαστε κοντά εδώ να έχουμε καμιά εκπομπή έτσι.
2: Στον αυτόκριστο, άμα είναι κοντά, ναι, σίγουρα.
1: Και ασχολείσαι με τη μουσική, παίζεις μουσική, DJ, σε γάμους, σε εκδηλώσεις.
2: Σε εκδηλώσεις, ναι. Επαγγελματικά.
1: Επαγγελματικά.
2: Ναι. Με τη μουσική θα ήθελα να πω κάτι. Επειδή μιλήσαμε για τη μητέρα μου και υπάρχει στην οικογένεια μια συνέχεια. Δηλαδή, προηγουμένως που έπαιξε στο κομμάτι που παίζει λίρα ο Σταύρος ο ανιψιός μου, έχω τον άλλο μου τον ανιψιό, τον Σταύρο που παίζει κιθάρα, υπάρχει η ανιψιά μου, η Χαρούλα που παίζει πιάνο, έχει και πτυχίο.
1: Είναι στο αίμα σας.
2: Δηλαδή υπάρχει μια συνέχεια στην οικογένεια. Τώρα ιδιαίτερα συνεργαζόμαστε με τον Σταύρο τον Ιφόρο περισσότερο, γιατί ασχολείται πιο πολύ με τη λίρα και έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε πολύ καλό επίπεδο.
1: Υπάρχει περίπτωση να το ακούσουμε δηλαδή και τραγουδιστικά κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει κάποιο τραγούδι?
2: Δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό.
1: Αυτό θα ήταν το καλύτερο.
2: Θα ήταν, ναι. Αλλά προς το παρόν με βοηθάει να, με διάφορους σκοπούς που στη συνέχεια τους εμπλουτίζω και με άλλα όργανα, mm-hmm. και μου δίνει τη δυνατότητα αυτά που έχω γράψει να τα, να γίνουν τραγούδια.
1: Ωραία. Μπορείς και εσύ να τον βοηθήσεις κάποια στιγμή τώρα να κυκλοφορήσει ένα τραγούδι ή να του δώσεις στίχους?
2: Σίγουρα.
1: Θα ήταν ό,τι καλύτερο.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα τέτοιο. Και μιας και το λες αυτό, θα ήθελα να πω ότι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα κάποια άτομα που από τότε που έγραψα το βιβλίο μου ζήτησαν στίχους και τους μελοποίησαν,
1: ναι.
2: Όπως ήταν ο Σταύρος ο Μασαριτάκης, από το Ηράκλειο, ο Γιάννης ο Κούλιαλης από τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέκος ο Καλεμάκης που πήρε ένα κομμάτι μου το Φεγγάρι και το έκανε Καλαματιανό. Υπήρξαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που... Α, και τελευταία ο Κώστας ο Χρονάκης από τον Άγιο Νικόλαο, αν δεν κάνω λάθος, που χρησιμοποίησε μία μαντινάδα μου σε ένα τραγούδι του.
1: Έχεις ωραίες μαντινάδες, ωραίες ρήμες και πραγματικά αξίζει να μελοποιηθούν όλες. Ακούμε το σκοπό του Λευτέρη. Για να ακούσουμε λίγο. Λευτέρης Γαλιανός από το βιβλίο Δράχτη.
2: Και παίζει λίρα ο Σταύρος.
1: Ο Σταύρος, και να πάμε με αυτό στο διαφημιστικό των 12.30. Ξύπνα Λευτέρη Γαλιανέ.

0: Μας ακούει και η σύζυγος Μέρη Ζαχαριουδάκη. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Καλημέρα κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια για την εκπομπή και για τη στήριξή σου στο σύζυγό μου Γιάννη. Σας ακούμε από τη Γαλλιά. Εμείς γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια με τον Γιάννη και με την οικογένεια Μανασάκη. Έχουμε στενούς δεσμούς. Τα λέω καλά, Γιάννη?
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Θυμάμαι κάποια μέρα που είχαμε έρθει και με τον Γιώργο τον Βιτόρο.
1: Και με τον Βιτόρο, ναι.
0: Και με τον Γρηγόρη τον Αλισανδράκη.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι που πιάσαμε το μαντολίνο, τις σκοπούς, τη τραγούδια. Άλλη μια αφιέρωση για... Της άρεσαν τα τραγούδια της μητέρας σου, στην Ελένη που μας ακούει από το ηρωικό Μεσολόγιο, αφιερωμένο το τραγούδι της κυρίας Μανασάκη.

0: Έτσι πάμε στις διαφημίσεις. Η ώρα πήγε 12:30. Επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες.

0: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
1: Σπίλιο μου το λένε.
0: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
1: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
0: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου.

0: φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Ελένη Μανασάκη, αείμνηστη. Πολλές καρδιές εκλάψανε. Μια βγούμε στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε και Γιώργο.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε
1: Καλό
0: Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
1: Εσείς καλά, εμείς καλά. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά.
0: Μακάρι, μακάρι, Παναγία μου.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι, μακάρι. Χαίρετο όλο τον κόσμο. Το Σωμαροστελή, το Χαραλάβη, το Γαλογεράκι, εσάς και όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, κύριε Σπύρο.
1: Και μακάρι και λίγη βροχή, τι χρειάζεται.
0: Από Δευτέρα. Από Δευτέρα η βροχή να μας αφήσει.
1: Είπανε την Κυριακή. Είπανε την Κυριακή.
0: Είπανε. Μας θα μας πιάσει μία μέρα μετά, είμαστε εμείς.
1: Να δούμε, να δούμε, να δούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι στον φίλο μας τον Γιώργη τον Φουστάνη. Μας καλημερίζει. Μας στέλνει και δύο ματινάδες. Αφιερώνει και στο Χαραλάβη. Του στέλνει συγχαρητήρια για την υπέροχη ρήμα. Και λέει μπορεί. Μπορεί να μου την πλήγωσε η μοίρα την καρδιά μου, όμως δεν ελιγίσανε τα δυνατά φτερά μου. Αν θα μου κόψει η μοίρα μου άδικα τα φτερά μου, θα είμαι υπερήφανος και στο περπάτημα μου.

0: Έχουμε μήνυμα από τον εντσιό σου.
1: Το Σταύρο.
0: Σταύρος Νηφόρος. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα σας, Γιώργο. Ευχαριστούμε για τα τιμητικά σου λόγια και που αναδεικνύεις τη μουσική κληρονομιά της οικογένειάς μας μέσα από την εκπομπή σου. Και ευχαριστώ προσωπικά το θείο μου για ό,τι κάνει για μένα και του εύχομαι πάντα επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο.
0: Σταύρο, ένα τραγούδι θέλουμε να ετοιμάσεις σύντομα με τη φωνή σου.
1: Και ωραίος στόχος αυτός.
0: Και με τη
1: Σταύρο.
0: Και με τη βοήθεια του θείου. Ταξιδεύουν από το Μεσολόγγι προς την Αθήνα η φίλη μας η Ελένη. Υπέροχη εκπομπή σας σήμερα. Ταξιδεύοντας προς Αθήνα μας κρατάτε συντροφιά. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους σας. Άλλο μήνυμα, Φανούριος. Χαιρετώ την όμορφη παρέα σου, Γιώργη. Δεν τον έχω γνωρίσει τον καλεσμένο σου, αν και από το ίδιο χωριό δεν έτυχε. Τον παρακολουθώ όμως και γράφει ωραία πράγματα. Να έχει την υγειά του να συνεχίσει. Τα χαιρετίσματά μου, Φανούριος.
1: Ευχαριστώ πολύ, Φανούριε. Να είσαι καλά.
0: Ξέρεις τι θα ήθελα? Να... Μισό να ακούσουμε κάποιον. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Για να δούμε τώρα η γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο Λεκά.
0: Έλα, κυρία Εύα.
2: Κύριε Ζάνη, καλώς ορίσατε, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Να είσαι καλά, κυρία Εύα.
2: Είσαστε καλά όλοι, σύζυγος, όλοι είσαστε καλά.
1: Όλοι είμαστε καλά και χαίρομαι που σας ακούω και είσαι σε κάθε εκπομπή παρούσα και δυναμικά παρούσα μάλιστα, όχι...
2: Ευχαριστώ σου πάρα πολύ. Εμείς χαιρόμαστε που σ' ακούμε. Η ωραιότερη σου εκπομπή, Γιώργο, ήταν σήμερα. Που ακούσαμε μια αξιαγάπητη φίλη, την κυρία Ελένη.
0: Επήγαμε πολλά χρόνια πίσω
2: Σταύρο.
0: Και ανασύραμε μνήμες.
2: Μα είναι, μα εγώ πάρα πολύ συγκινήθηκα. Γιατί είχα χρόνια να δεν το έβαζε το τραγούδι. Είχαμε χρόνια να την ακούσαμε.
0: Η αλήθεια
2: χαρήκαμε πάρα πολύ, κύριε Ζάνη. Και θέλαμε πιο τακτικά να είσαι στη συντροφιά μας.
0: Μένει στην Αθήνα ο Γιάννης. Μένει στην Αθήνα.
1: Εγώ στέλνω τα χαιρετίσματά μου πολλές φορές.
2: Παρακολουθώ την εκπομπή.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Καλαμάτα και παρόλα αυτά άκουγα τις εκπομπές κανονικά. Σας ακούω πάντα.
2: Μα το λέει ο κύριος Γιώργος ότι χαιρετάτε όλο το ακροατήριο. Εγώ σας χαιρετώ σήμερα, κύριε Ζάνη, με χίλιες χαρές που σ' ακούσαμε και πολλά φιλιά σε όλη σας την παρέα.
1: Να είστε καλά. Και εγώ χάρηκα.
2: Χαίρομαι, κύριε Ζάνη, το τηλέφωνο στόχο. Αν καμιά φορά θα μιλήσουμε.
1: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ χάρηκα, κύριε Ζάνη. Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και στους δυο σας.
1: Να πω κάτι, Γιώργο, τώρα που άκουσα ότι... μου κάνει εντύπωση πόσο διαδραστική είναι η εκπομπή σου. Σε μια εκπομπή είχες βάλει το τραγούδι που έχω γράψει για ένα διάλογο εικονικό που κάνω με ένα τυφλό. Και από τα τηλεφωνήματα που πήραν άνθρωποι που τους απασχολούσε αυτό το θέμα, συγκινήθηκα και εγώ από τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκαν και που φαίνεται πραγματικά η δυναμική της εκπομπής σου, πόσο διαδραστική είναι.
0: Να το ακούσουμε το τραγούδι μετά, αφού ακούσουμε λίγο τη μαμά να τραγουδάει τον αδερφό της, το Λευτέρη, αλλά έχουμε και γραμμή. Παρακαλώ.
2: Κύριε Γιώργο, συγγνώμη που ενοχλώ.
0: Δεν ενοχλείτε, ευχαρίστησή μας.
2: Αλλά μ' αρέσει τόσο πολύ αυτή η εκπομπή σήμερα. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαρουδάκη. Δεν αποκλείεται να είμαστε και χωριζανοί.
0: Από τη Γαλλιά είναι ο Γιάννης.
2: Είναι, οι περισσότεροι είναι χωριζανοί.
1: Ναι, η καταγωγή παλιότερα, παππούδες και λοιπά, είναι από τα Βορίζα. Οι οποίοι κατέβηκαν κάποιοι στο Ζαρό και κάποιοι στη Γαλλιά.
2: Κάποιοι στη Γαλλιά. Και μείνανε και πολύ στα Βορίζα.
1: Ναι.
2: Συγχαρητήρια και για τους στίχους και για τη μουσική. Και θα σας πω, για να θυμούνται οι παλιοί και να δρικούν οι νέοι, να παίζετε συχνά σκοπούς του Γαλλιανού Λευτέρη.
1: Πολύ ωραία.
2: Και και μικρός Λευτέρη Ευγιάβη και στάδι τα σκαλοπάτια. Μ' άφησες ολιγοστά και αγαπητά κομμάτια.
1: Τέλεια.
2: Είναι ακόμη αμιά, αλλά άμα την πω μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Νίκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και πήγε το Γαλιανό το Λευτέρη. Θα ακούσουμε λίγο. Ελένη Μανασάκη, Λευτέρης. Θύμισε μου το τραγούδι με το... με την κουβέντα που είχατε με το τυφλό. Ποιο είναι ο τίτλος?
1: Τα μάτια της ψυχής.
0: Τα μάτια της ψυχής, να το βρούμε, να το ακούσουμε αμέσως μετά. Αλλά αυτό που ήθελα να σου ζητήσω, ναι, και αν μπορείς να μου κάνεις το χατήρι, θέλω να πάρεις το βιβλίο και να μου διαβάσεις μερικές ματινάδες μετά. Θα το κάνεις?
1: Θα το κάνω, ναι, ναι.
0: Ωραία. Βρες τι θα πούμε σε λίγο. Να ακούσουμε το Λευτέρη.

0: το πλήμαμά σου. Οι αείμνηστοι που δεν γραφτήκανε οι μουσικές.
1: Δυστυχώς, ο Ροδινός πρόλαβε και έγραψε και έμεινε το αποτυπώμα του.
0: Παρακαλώ.
2: Γιώργη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Είμαι ο Μακρυδάκης από τη Γαλλιά. Επήρα να χαιρετήσω το χωριανό μου, το Γιάννη του Ζαχαριδάκη.
1: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Τι κάνεις Γιάννη, καλά είσαι?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Με γνωρίζεις?
1: Πώς δεν σε γνωρίζω?
2: Μα εγώ δεν ξέρω ποιος είσαι. Τσαχονικολή Γιάννη είσαι?
1: Του Τσαχονικολή εγγονός, ναι.
2: Εγγονός ή ο γιος?
1: Ο εγγονός.
2: Α, με το καλό.
1: Έχουμε, με το θείο το Γιάννη έχουμε ίδιο όνομα και ίδιο επίθετο.
2: Το ξέρω, αλλά δεν ξέρω πως είσαι ο θείος. Εσύ είσαι του Σταύρου, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο θείος, μιας που είπες για το θείο, ναι. Ο θείος ο Γιάννης, ναι. Έχει πάρει τη λύρα του παππού του Τσαχονικολή,
2: ναι, το ξέρω.
1: Και έχει αρχίσει και παίζει, είναι σε καλό δρόμο.
2: Και ο εγγονός του παίζει?
1: Ο εγγονός του παίζει επαγγελματικά. Την προηγούμενη εβδομάδα εμφανίστηκε σε δύο μαγαζιά μεγάλα στην Αθήνα.
2: Ο Γιάννη, για το γενιό το μικρό?
1: Για το γενιό, ναι, ναι.
2: Την κουλή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τα υψού μου.
1: Ναι.
2: Οπότε... Λοιπόν, εσύ του Σταύρου δεν είναι?
1: Ναι, εγώ είμαι του Σταύρου.
2: Μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Κι εγώ.
2: Αλλά δεν σε γνωρίζω, θα γνωριστούμε καμιά φορά.
1: Δεν πειράζει, εγώ σε γνωρίζω πάντως, να ξέρεις.
2: Ναι, με λένε Κώστα Μακρυδάκη.
1: Έγινε Κώστα.
0: Να σε καλά Κωστή,
2: ευχαριστώ. Να σε καλά Γιώργη, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια. Λευτέρης ο Γαλιανός. Υπάρχει και το μνημείο του Λευτέρη του Γαλιανού στο κέντρο της Γαλλιάς. Θα πάρουμε άλλη μία γραμμή, παρακαλώ.
3: Χαίρομαι την παρέα σου, αλλά καλά θα είπα προλίγου ότι είστε άρχοντες της Ανατολικής Κρήτης και χαιρέτησα όλο τον κόσμο της, ναι, Ανατολικής Κρήτης.
0: Ναι.
3: Δεν μπορώ να το πω ένα προς ένα.
0: Θα σου αφιερώσω το επόμενο τραγούδι μετά που θα ακούσουμε τον Γιάννη να λέει στίχους του, να απαγγέλει στίχους του, που μιλάει για τα μάτια της ψυχής που το είχαμε ξαναβάλει και είχε κάνει αίσθηση πριν από λίγο καιρό.
3: Εγώ Γιώργο δεν βλέπω καθόλου.
0: Έτσι,
3: αλλά για... το τηλέφωνο το βρίσκω.
0: Εσύ βλέπεις πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε. Αυτή είναι η διαφορά.
3: Και ξέρω και θυμάμαι πολλά πράγματα από μικρός. Γιώργο και Παγιάννη.
0: Λοιπόν κύριε Μιχάλη, κλείσε να ακούσουμε τον Γιάννη.
1: Να σε καλά κύριε Μιχάλη.
0: Να διαβάζει στίχους αφιερωμένους.
3: Γεια σου Γιάννη μου, γεια.
1: Γεια, γεια.
0: Σ' ακούει. Λοιπόν, για να βάλω λίγο μια μουσική και να σε απολαύσουμε.
1: Λοιπόν, έχω επιλέξει την τελευταία σελίδα του βιβλίου που λέει «Ψηλά και χαμηλά».
0: Πάμε.
1: «Ξάμουνε πάντα τε ψηλά, μα ξάνιγα και χάμε, για να μπορώ του γιαγερμού τη στράτα να θυμάμαι. Ξαμώνω πάντα τ' ανθρωπιάς και τη τιμή στον τρόπο, για να μπορώ να τα θωρώ τα μάτια των ανθρώπων. Όσες φορές μες στη ζωή κι αν έχω πέσει χάμε, πριν σηκωθώ εξάνιγα τη γης να τη θυμάμαι. Είναι μικρός ο άνθρωπος από πατή στον άλλο, κι ας τον θωρούνε στα ψηλά, κι ας κάνει το μεγάλο. Αθές μεγάλος να γεννείς και ψάχνεις για τον τρόπο, ξάνιξε συμπεριφορά τον ταπεινόν άνθρωπο. Απ' το δεντρό του σεβασμού δεν τρώνε μπλιο οι άνθρωποι, και πέσαν και σαπίζουνε κατάχαμα οι τρόποι.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Έχουμε χαιρετισμούς από το σύντεκνο του Μανώλη από τη Στροφή. Μανώλη και Μανουέλα Μαθιουδάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Ευχές από το Βαλσαμόνερο, Παγώνα Σαββιανουδάκη, καλημέρα, καλή δύναμη. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα που είναι και σήμερα στον αγαπημένο μας σταθμό. Να είσαι καλά Άννα, χαιρετισμούς στον Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο. Και να πάμε και στην Κύπρο. Ο Στέλιος ο Νικολάου. Της καρδιάς φιντάνει, λέει ο Στέλιος, αφού στα βάθη του μυαλού εδάμαθες και μπαίνεις, και της καρδιάς κρατείς κλειδιά πίσω για δε γιαγέρνεις, όσα ταξίδια με το νου έχω μαζί σου κάνει, κρατώ κρυμμένο φυλακτό. Ή της καρδιάς φιντάνει, μα όλα μας τα βιώματα μες της καρδιάς τα βάνω, μες την καρδιά τα βάνω, έκια τα έχω θησαυρό ίσα με να ποθάνω. Χαιρετώ σας από την Κύπρο, ακρίβο χαιρετώ σας, εύχομαι την υγειά σας και θέλω το καλό σας. Σαφή χαρές, ο Λούθε Στυλιανός, Κύπρος. Παρακαλώ.
4: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
4: Είμαι σύζυγος με τον Γιάννη και είμαι ο γαμπρός του Λιράρη, του Σταύρου του Νηφόρου. Ο πεθερός του.
1: Και ο πεθερός του. Λεωνίδα, εσύ είσαι?
4: Έλα αγόρι μου, έλα, εγώ είμαι, εγώ είμαι.
0: Και πώς και μας εντοπίσατε σήμερα, το ξέρατε τι θα έρχονταν εδώ?
4: Ναι, το ξέραμε, τα κατέβαινε κάτω για ένα γάμο, είχαν ένα γάμο τα παιδιά με την αδερφή του την Κέτη.
0: Ναι, αλλά στο ραδιόφωνο πώς το ξέρατε και μας ακούτε?
4: Το ξέραμε γιατί μας φίλανε.
1: Έπεσε σύρμα.
4: Έπεσε σύρμα στην οικογένεια. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε όλοι καλά.
4: Σας ακούμε. Θα βγάλω εισιτήριο πρωί-πρωί Δευτέρα να κατεβώ στην Κρήτη μου στο καθαρό αέρα.
0: Με το καλό να έρθετε κι εσείς εδώ. Σας περιμένουμε.
4: Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε εσείς καλά.
1: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα. Να είσαι καλά.
4: Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια.
0: Θα διαβάσει κάτι ακόμα?
1: Όχι.
0: Ωραία, πάμε στο τραγούδι «Με τα μάτια της ψυχής», λοιπόν, το οποίο είναι ένα τραγούδι για τους τυφλούς που μπορούν να δουν μέσα από τα μάτια της ψυχής τους
1: πράγματα που εμείς δεν βλέπουμε.
0: Από το βιβλίο «Αδράχτη».

0: Για να πάρουμε μια γραμμή, να ξαναπάμε από την αρχή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, κυρία Κατερίνα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στον κύριο Ζαχαριδάκη. Πολλά συγχαρητήρια. Μόνο αυτή την τελευταία ρήμα που είπε δείχνει την αξιοπρέπεια και την αρχοντιά και τα αισθήματα του αυτού του ανθρώπου. Εγώ δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω τους καλλιτέχνες όλους, είμαι από άλλη περιοχή. Όμως είμαι ευχαριστημένη και χαρούμενη που έτυχε σήμερα να σας ακούσω και στο ράδιο. Να είστε καλά, να έχετε πάντα επιτυχίες και να κρατήσετε αυτή την αξιοπρέπεια σε όλη σας τη ζωή, γιατί σας τιμά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Σας εύχομαι πάντα επιτυχίες και να χαίρεστε την οικογένειά σας. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι και υγιείς. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Καταρίνα.
1: Γεια σας.

0: Με τα μάτια της ψυχής λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Κλείνουμε την εκπομπή, να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Γιάννη, σε ευχαριστώ που ήρθες και σε είδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Γιώργο.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο και κάθε φορά να περνάς να τα λέμε.
1: Δεν κάνεις απλά εκπομπές, κάνεις λειτουργήμα, είναι αυτό που κάνεις.
0: Για να πάρουμε μια γραμμή ακόμα, παρακαλώ.
2: Κύριε Γιώργο,
0: ναι.
2: Πήρα και εγώ να πω συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη. Χάρηκα που τον ξανάκουσα μετά από πολύ καιρό, γιατί συγχυηθήκαμε σήμερα διπλά που ακούσαμε την κυρία Ελένη.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Αυτό θα σε ρωτούσα.
3: Στον Κρήτη FM είναι μία. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
14: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
13: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Κακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
14: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
13: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
16: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
17: Σίτες.
3: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
17: In Alumin.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό.

0: Κυριάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Πηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Πηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
4: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή. Αλλαγή. Μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν.
10: Τα γρήμι στέκει στο τσουκρί.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
19: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκίνητου.

0: στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Μανώλης Αλεξάκης.
4: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
3: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
5: Πλάσμα τη φαντασία μου.
3: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιό.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: και στο νερό σου η νύχτα μου διαβαίνει φύγα τελερά.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
4: Σίτες.
1: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
10: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
11: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
12: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Χριστός, γονάτιστος προσεύχομαι.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο.

0: σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
1: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το

0: έστεινα φίνο ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι αλουμίν.
7: Αγρίμιστε εκεί στο τσουκρί.
8: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
9: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
10: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
13: στόλιση Ιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
14: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
14: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
14: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
18: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: είναι 4.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
7: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
6: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
7: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
6: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
7: βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δε χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
0: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
0: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
0: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

0: Να πιούμε μια τσεκουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
0: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
6: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
10: Μανώλης Αλεξάκης.
11: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
10: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
12: Πλάσμα της φαντασίας μου.
10: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 66-66-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666.
15: Είναι αλουμίν.
16: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Κρίνε και για σεμάκι μου, εσύ είσαι και το φούλι, και αυτή έχει ρήμα, άκυρο. Η Άννα η Κασοτάκη, είσαι το καλημέρα μου, άκυρο. Αδαμαντή Ανδρουλιδάκη, η σκέψη μου ανηφοριά στον δρόμο της αγάπης. Και χτίδα ήλιου της αυγής στα μάτια μου το δάκρυ. Ναι, ο Γιάννης ο Σακέτος, πλυντήριο και σίδρο, φαΐ για το τσουκάλι. Η σκούπα επόμου σήμερα και αύριο ξαναπάει. Ο Γιώργος ο Πλεμμένος, χαρά μου, στεναχώρια μου, σκλαβιά μου, λευτεριά μου, κλάιμα μου, γέλιο, ελπίδα μου, ζωή, παρηγοριά μου. Αντωνία Μιχέλια Λακάκη, καρδιά μου, αίμα μου, παλμός, ανάσα και πνοή μου, ήλια, φεγγάρι μου, ουρανέ, όνειρο και ζωή μου, και χαμόγελό μου, βλέμμα μου, φιλί μου και αγκάλι, ταξίδι του ονείρου μου, αγάπη μου μεγάλη. Μπράβο Αντωνία. Η Αντωνία Κουνδουράκη, είσαι το χθες, είσαι άκυρο. Η Μαρία Στυλιάρα, Στυλιαρά, γράφετε μου τα ελληνικά ρε παιδιά και τονίζετε. Δάκρυ μου, πόνε και καημέ, ανάσα και πνοή μου, έρωτα, Δύση, Ανατολή, εσύ είσαι ρήμα. Στέλιος Φωτεινή, Χριστοφοράκης, Δρυμισκιανά, και ρίζα βαθιά, ψηλό, δεντρή, θύε, λαμπό, η χιόνι, μαζί σου εγώ στα ανάποδα, κοινή ζωή και πόνη. Πολύ ωραίο. Ο Στέλιος ο Μπατάκης μου στέλνει δυο. Στρίγκλα, πανούκλα, λιώχεντρα, κακοκαιριά και αντάρα, κακιόρατσι προπάτηξάς στη ζήση μου κατάρα. Θύελα, ανεμοτσάπουρο, τσουκνίδα στον παξέ μου, τσουνάμι μαύρης θάλασσας, διάολος στην πατέ μου. Παλιότερα λέει τσιπαρές, τσιψηλές ώρες, τσιπαρές, τσιψηλές ώρες, δεν λείπανε οι πειρακτικές μαντινάδες, μου λέει ο Στέλιος. Χωρίς να παρεξηγείται κανείς, μετά το γυρίζανε στις κούπες και στις μπαλωτές. Ναι, αλλά τώρα να προσέχουνε, γιατί είδατε προχθές τρεις, το γαμπρό, τον πατέρα του και άλλο ένα, τους πήγανε μέσα, τέρμα οι μπαλωδιές.
20: Η εκπομπή που ακούτε είναι σε επανάληψη.
19: Και ανάσα στάχτη, το λογισμό μου έπνιξε στη θάλασσα. Ταρδάχτη, λέει ο Καλογρίδης. Ο Γιάννης ο Παπαγιαννάκης, μοναδική με στη ζωή, πρωί και βράδυ φως μου, πρώτος μέσα στη σκέψη μου αέρας στο μυαλό μου. Η Ελένη και Ντριστάκη, τι τ' αγάπης επίστεψα, μα έπεσα σε παγίδα. Που έμοιαζε δυνατή βροχή, μα ήταν ψυχαλίδα, ήταν ρήμα. Μανώλη Σαββάκη, άνοιξε φθινόπωρο, χειμώνα, καλοκαίρι, όλου του χρόνου τις εποχές είσαι το νου μου τέρι. Ο Γιώργος Ροντουσάκης, ζευδά μου και ανάσα μου φως, μέσα στο σκοτάδι, όνειρο, πόθος, θάλασσα, τσιμοναξάς μου χάδι. Η Βέτα η Κορδόνη, εσύ η μέρα και αυγή και η ζωή μου όλη. Λεμοναθώ στη σκέψη μου και στην καρδιά, μαχαίρι. Δεν βγάνω άκρη, κυρία Βέτα, ξαναγράψτε με. Στολίδη απ' τα λαμπρότερα, ο σεβασμός του ανθρώπου, τιμή και αξιοπρέπεια πάντα στο πρόσωπό του, λέει η Γεώργιος Δημήτρη. Δεν τελειώνουν. Ο Μανώλης ο Σαββάκης, λουλούδι μου, ανάσα μου, φως μου, ζωή και πέρα, ακτίνο χαϊδεμένη μου, πως έμορφη ημέρα, Και αναπνοή μου, ήλια μου, άστρο του λογισμού μου, αυγή, χαρά και νύχτα μου, φεγγάρι του ουρανού μου, γεια σου ρε Μανώλη από τον Κρουσόνα. Κυριακή αγγελάκι, μάτια μου, αφή μου, όσφρηση, γεύση και αναπνοή μου, οι πέντε οι αισθήσεις μου, ο νους και η ψυχή μου, ωραία. Η νεκταρία ήριδα, καπώνει μάτια μου, αναστεναγμέ, χαρά μου και ζωή μου, χρυσό μου αστέρι, στην αυγή ελπίδα και πνοή μου. Καλή η Ελένη Κακλαμάνου, σκέψη, χαρά και έννοια μου, καημέ και λογισμέ μου, ξεδιαλεγμένο μου όνειρο και τώρα και του χθες μου. Υπέροχες μαντινάδες, συγχαρητήρια σε όλους, λέει η Λουίζα η Παπάχ. Δεν μου συνεχίζει. Ο Γιάννης και η Κάλια Βοσκάκη, αίμα από το αίμα μου, ψυχή από την ψυχή μου, μαλαματένιο φυλακτό για σένα, ναι παιδί μου. Ο Φίλιππος ο Δεμέτζος, γέλιο, χαρά και ελπίδα μου, πόνος, καημός οδύνη, μέλλον, παρόν και παρελθόν έχεις για πάντα γίνει. Η Τριανταφυλιά η Μαυρουδή, Τριανταφυλιά μου, δυο μάτια, μια αγκαλιά, ολόκληρος παράδεισος, ολάθης η καρδιά. Χαχαχά, βγήκε λέει μέσα μου η ποιήτρια με το όνομά μου. Μην το γελάτε, έτσι ξεκινάει κανείς. Κάποια στιγμή ταιριάζουνε, ταιριάζει πράγματα και αρχίζει. Δύση μου και Ανατολή, λέει ο Αντώνης ο Κωνσταντουλάκης. Δύση μου και Ανατολή, θάλασσα και αέρα. Πούλια μου και Αυγερινέ, τη νύχτα και τη μέρα. Η Γαριφαλιά, η Σταύρα Καντονάκη, παρηγοριά του πόνου μου και τη ζωή μου ελπίδα. Αστροφεγγιά τη νύχτα μου, του ήλιου μου αχτίδα. Η Ευγενία, η Δανελάκη, φως μου, τη μέρα ήλιε μου, τη νύχτα μου σελήνη, την άνοιξη λουλούδι μου του κήπου μανταρίνη. Πόσα κανάκια και πλουμιά, όλα για σένα φως μου, για μένα το πιο όμορφο στολίδι όλου του κόσμου. Η Κατερίνα, η Δαριβιανάκη, βασιλική μου αμάραντε και βιόλα μου ανθισμένη, μόνο η δικιά σου μυρωδιά την πλάση ομορφαίνη. Η Κατσουλάκη, η Θεοδοσία, χαρά και θλίψη μου μαζί, πόνε μου και καημέ μου, βάσανο και παράπονο, περήφανα αητέ μου. Ο Γιάκος Κεφαλογιάννης, έρωτα και αγάπη μου, λατρεία αναπνοή μου, στολίδι και παράδεισε στην άχαρη ζωή μου, ωραία. Η Αργυρή Ζερβού, κοντεύομαι, η μαντινάδα μου ψυχή θλιμμένη ιστορία και όχι λόγια του μυαλού κατά παραγγελία, ωραία. Η Μαρία Σταυριανού, ψυχή μου, φως μου και νερό, ήλιος μου και πνοή μου, είσαι γι' αυτό και λέω ρήματα πολλά. Άκυρο, Παναγιώτης Γιαλούρης, ο ήλιος, ο αέρας μου, το φως και οι σκοτεινές μου, εσύ είσαι και αυτή άκυρο. Αλέξανδρος Γερακενάκης, μπακλαβαδάκι, τραγανό, γαλακτομπούρεκό μου, σοκολατένιο όνειρο γλυκό απογευματινό μου, ωραία. Κατερίνα Δασκαλάκη, γιουχαρελμπί και γιουγερλι, φως μου το πρόσωπό σου, σε κύρ μπεκύρ λουκούμ χαλβάς, ο τρυφερός λαιμός. Κατερίνα, αν έχεις μαντινάδες με λέξεις τουρκικές, στείλε μου σε παρακαλώ. Ο Δημήτριος ο Τσουκαλάς, αστέρι να σε του ουρανού, έχει ρήμα, άκυρο. Γιάννης Κοκολάκης, βιόλα του κήπου όμορφη και ανάσα της πνοής μου και ηλιαχτίδας ανατολή μέσα στην ψυχή μου. Ο Βαγγέλης ο Γαϊτανάκης, από το site Μαντινάδες της Λενιός, ήλιε, ζωή και ελπίδα μου, χαρά ψυχής και σώμα, λουλούδι ανοιξιάτικο της ηλιακτίδας χρώμα. Και Γιάννης Γεροντής, ψωμί, νερό, κρασόρα, καελιές και αθωτηράκι είναι τα απαραίτητα σε κάθε μετοχάκι, είναι, έχει ρήμα, άκυρο. Λευτέρης Γαλιμητάκης, μάνα, αστέρι, ήλι μου, φως μου και ξεστεριά μου, όλα για σένα είσαι εσύ, άκυρο. Ελένιο Κακλαμάνου, ονείρου αξεδίλια του κρυφής χαράς ελπίδα, δροσοσταλιάτσι ταχυνής του νου μου, ηλιακτίδα, ωραία. Και πάω στον Ηλία το Φανουράκη για την εκπομπή Κρυτανθή. Έγραψε ο Ηλίας για την εκπομπή τα Κρυτανθή της Βούλας στην Νεονάκη, που παρουσίασε τη μάνα της Μαντινάδας, τη Δέσποινα της Παντιδάκη. Θα το διαβάσω και τελειώνουμε με αυτό. Κυρία Βούλα Νεονάκη, καλώς όριστο Κρήτη Βή, καλοτάξιδο το Κρυτανθή. Με αγάπη για την Κρήτη ξεκινάς και με την πρώτη σου καλεσμένη ψηλά τον πύχη μας κρατάς. Να έχεις επιτυχίες, να είναι η εκπομπή σου φως, γιατί η Κρήτη έχει ανάγκη από φωνές σαν εσένα σωστές. Και λίγα φτωχά λόγια, αλλά από καρδιάς για τη μάνα της Μαντινάδας, την κυρία Δέσποινα Σπαντιδάκη. Το θηλυκό γίγαντα της Μαντινάδας, καλώς μας ήρθες. Εσύ που κρατάς την Κρήτη στην καρδιά και στο στόμα σου, εσύ που μια Μαντινάδα σου πιάνει τόπο και χώνει το χώμα και φυτρώνουνε άνθη, τιμή μας που είσαι πρώτη στο Κρητανθή να ανθίσεις και με την τέχνη σου την Κρήτη μας να φωτίσεις. Με τις εύστοχες Μαντινάδες σου για τον έρωτα, τη χαρά, τον πόνο, όπως η τεράστια Μαντινάδα που δεν αντιγράφεται, στον Άδη μάνα δε γεννά, δεν ευλογούνται γάμοι, κι όμως πληθαίνει ο κόσμος του αντί για να αποκάμει. Σου εύχομαι να έχεις υγεία και να μας φωτίσεις πάντα με τις ωραίες σκέψεις σου. Ευχαριστούμε όλους όσους στείλατε Μαντινάδα, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα. Έχουμε μηνύματα που λέει ο Μάνος ο Τσάπαρης. Μπαίνουμε στην κανονική εκπομπή. Να πω ότι τη σημερινή εκπομπή αφιερώνω, εκτός από την οικογένεια του καλεσμένου μου, στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, παντού, του Άρη του Σταυρακάκη, αφιερώνω τη σημερινή Μαντινάδα στο Μύρωνα τον Αποστολάκη. Ο Μύρος ο Αποστολάκης είναι ένας υπέροχος φίλος, μένει στο Μετόχι Τσαγκαράκη, ανήκε παλιότερα στο Δήμο του Τεμένους και τώρα είναι στο Δήμο Ηρακλείου. Το πρωί πήγα να πάρω φάρμακα. Πήρα το μάξιμο από το Κυπαρίσι να πάω στον Προφητηλία. Στον δρόμο χάλασε το αυτοκίνητο. Έμεινα στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Δεν μπορούσα να το βάλω μπροστά. Πέρασε ένα αυτοκίνητο. Κόρναρε κάποιος. Δεν είδα ποιος ήταν. Ξαναγύρισε όμως. Έκανε όπισθεν. Γιώργη μου λέει: δεν σου συμβαίνει, ήταν ο Μύρος. Λωτό και το. Δεν παίρνει μπροστά. Έσβησε, δεν παίρνει μπροστά. Μου λέει: άνοιξε το καπό. Τι διάλογο του έκανε από εδώ από εκεί, δεν παίρνει μπροστά, μου λέει είναι αντλία βενζίνης, φαίνεται, μου λέει, το ρεζερβουάρ σου. Δεν ξέρω, ξέρω εγώ να φαίνεται. Περίμενε, μου λέει, έπεσε από κάτω από το αμάξι, του βάρεσε μερικές γροθιές, βγήκε απάνω, μου λέει βάλε μπροστά και φύγε. Έβαλα μπροστά και έφυγα. Δεν έχω λόγια να τον ευχαριστήσω. Μετά από λίγο όμως μου στείλε μια Μαντινάδα. Ο ασθενής θέλει γιατρό. Και το βαρέλι πύρο. Και όταν στα μάξι έχω ζημιά, το φίλο μου το Μύρο. Να σε μερε καλά. Να σε καλά. Σ' άρεσε.
0: Μ' άρεσε.
19: Λοιπόν, πάω κυρίες και κύριοι στο καλεσμένο μου. Άρη, τα μηνύματα τα διαβάσω μετά, αλλά κάτσε να τον υποδεχτώ. Άρη, με ποιο καπέλο, αγόρι μου, να σε υποδεχτώ.
0: Του καλού φίλου.
19: Του καλού φίλου. Να σε καλά. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι ο Άρης έρχεται σήμερα με πολλά καπέλα. Με το καπέλο του δασκάλου. Υπήρξε συνταξιούχος σε τώρα.
0: Βέβαια.
19: Υπήρξε ένας δάσκαλος από τους πιο καλούς. Με το καπέλο του δημάρχου. Υπήρξε δήμαρχος του Πάλε Ποτέ Δήμου Κουριτών. Άρη, πόσες.
0: Δύο τετραετίες.
19: Δύο τετραετίες. Παίρνει σύνταξη γι' αυτό τώρα.
0: Δεν έκλεισα τα 65 και δεν μπορώ.
19: Δεν μπορείς. Είσαι 50 χρονών, όχι.
0: Τα τελευταία δεν τα μετρώ τα χρόνια.
19: Λοιπόν, με τον Άρη όμως, με αυτή του την ιδιότητα του δημάρχου, συμμετείχαμε ένα διάστημα στον ΕΣΔΑΚ, όπου εγώ υπήρξα πρόεδρος. Ο Άρης ήταν στην εκτελεστική επιτροπή. Ήμασταν 7 δήμαρχοι και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης στον ΕΣΔΑΚ, στον ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, όπου παράξαμε ένα τεράστιο έργο στην κυριολεξία. Κανένας δεν πίστευε ότι θα κρατούσαμε τα 32 εκατομμύρια ευρώ από την.
21: Η εκπομπή που ακούτε είναι σε επανάληψη.
19: Κάναμε έργα, κάναμε εργοστάσια κτλ. Μέλος της Επιτροπής λοιπόν του ΕΣΔΑΚ, στην Επιτροπή Παιδείας της ΚΕΔΚΕ εκλεγμένος ο Άρης, στην ΤΕΔΚ γραμματέας, στην ΤΕΔΚ Ρεθύμνου πριν γίνει ΤΕΔ, σύμβουλος αιρετός στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, αντιπρόεδρος στην ΕΛΕ, στην Ομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Υπομόρφωσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΔΙΚ, σύμβουλος στους ελαιοκομικούς Δήμους Κρήτης και συνιδιοκτήτης του Χιτά Αμαρίου. Ο Δήμος Κουριτών και ο Δήμος Αμαρίου είχαν μαζί την περιοχή του Χιτά. Εκείνος όμως κατάφερε και την πήρε τελικά στην ιδιοκτησία του Δήμου των Κουριτών. γενικός αρχηγός στον αθλητικό όμιλο Ψιλωρίτης που εδρεύει στο Φορφορά, μέλος του ΑΚΟΜΠ, Αναπτυξιακού Κέντρου Ορεινού Μηλοποτάμου και Μαλεβιζίου, ιδρυτικό μέλος του δικτύου των μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος, ραδιοφωνικός παραγωγός στο Dream FM στον Τιμπάκι για 2 χρόνια, άρα ξέρει από ραδιόφωνα, και ένας από τους βασικούς μοχλούς για τη δημιουργία των ΚΕΠ, αυτών των υπέροχων κέντρων για
0: εξυπηρέτηση
19: πολιτών. Εγώ ό,τι θέλω να κάνω από το Κυπαρίσι πετάγομαι στον προφήτη Λία στο ΚΕΠ. Ας είναι καλά, 2 υπέροχες κυρίες εκεί με εξυπηρετούν για τα πάντα. Ήθελα προχθές να ανανεώσω το δίπλωμά μου. Πήγα εκεί, μου δώσα ένα χαρτί κοπέλες, 1, 2, 3, 4, αυτά θα κάνεις, φέρε μάστα, θα σου πούμε πότε θα έρθεις να πάρεις το δίπλωμα. Φοβερή εξυπηρέτηση, ταυτότητα στο ΚΕΠ, τα πάντα. Φανταστείτε, ήταν μαζί με τον Μπένο ο Άρης ο Σταυρακάκης από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη, και φανταστείτε ότι τα πρώτα 3 ΚΕΠ που έγιναν στην Ελλάδα ήταν στο Σύνταγμα απέναντι από τη Βουλή 1, στην Καλαμάτα 2 και που λέτε στο Φουρφουρά 3. Τα 3. Παραδέχεσαι, πού τα ξέρω όλα αυτά, πού τα έχω μάθει.
0: Σκαλίζω.
19: Λοιπόν, και είσαι και φίλος του Μιλιαρά.
0: Και είμαι και φίλος του Μιλιαρά.
19: Και είσαι και φίλος του παλιού δημάρχου της Βιάννου,
0: του Αναστασάκη του Μανώλη.
19: Λοιπόν, και είσαι και φίλος δικός.
0: Και φίλος δικός.
19: Τον φώναξα, κυρίες και κύριοι, με το τρίτο καπέλο, με το καπέλο του στιχουργού. Αυτό δεν μας εμποδίζει να πούμε πολλά πράγματα με τον Άρη, γιατί τον εθαυμάζω. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ ιδιαίτερα. Πέρα από τις μαντινάδες του που εμένα με καθυλώνουν, πέρα από αυτό τον θαυμάζω γιατί υπήρξε ένας δουλευτής στη ζωή του. Ξεκίνησε από τη Λοχριά, από ένα απλό σπίτι και από μια απλή οικογένεια, και έφτασε να διαφεντεύει. Σε έχω καλέσει σε εκπομπή μου, να ξεκινήσω με έτσι.
0: Ναι.
19: Και μαθαίνομαι ότι πέθανε
0: ο γιατρός ο Σταυρακάκης.
19: Πες μου 2-3 λόγια για το Σταυρακάκη, το γιατρό.
0: Ο Σταυρακάκης ο γιατρός ήταν πρώτα ξαδέρφια με τον πατέρα μου.
19: Ναι. Να πούμε, Άρη, ότι ο Σταυρακάκης ένας, ο Κουνάλης, ο Μανώλης 2. Πώς ήταν του Σταυρακάκη το όνομα?
0: Γιάννης.
19: Ο Γιάννης ο Σταυρακάκης ένας, ο Μανώλης ο Κουνάλης 2, ο Ορέστης, ο Μανούσος, δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα του Μανούσου, ξεχνώ κανένα άλλο, στα Νόγια. Αυτοί ήταν οι γιατροί των Ανογείων.
0: Α, των Ανογείων, ναι. Που περιθάλπταν.
19: Ναι, περιέθαλπταν τον πληθυσμό. Περισσότερες φορές τζάμπα. Έχω ακούσει τον πατέρα μου να λέει, φωνάζανε το Σταυρακάκι που ήταν κοντά.
0: Ναι, ναι.
19: Έχω ακούσει άλλους να λέει, φωνάζανε τον Κουνάλι. Ποτέ δεν πήρε λεφτά, ποτέ. Ενώ κάνουμε την εκπομπή, μαθαίνεις ότι ο συγγενής σου πέθανε. Και του πες 2 μαντινάδες.
0: Τον κατεβάζανε εκείνη την ώρα στον Άδη.
19: Ναι.
0: Και λέω, τούτη την ώρα ένας νεκρός στον Άδη κατεβαίνει. Πέμπα του νεκροστέφανο, τη σκέψη μου πλεμμένη. Τη σκέψη μου, σα δεν μπορώ να έρθω στο μισεμό σου, πέμπω να κάτσει σαν πουλί, γιατρέ, στο φέρετρο σου. Δεν μπορούσα να μην έρθω στην εκπομπή σου, ναι, γιατί σου το είχα υποσχεθεί.
19: Μπορώ τώρα να μη σ' αγαπώ? Δεν μπορώ να μη σ' αγαπώ. Μια μαντινάδα που με συγκλονίζει δική σου είναι το «Δε θυμούμε σε χαρές, Θεέ μου να με καλέσεις». Τι θυμάσαι?
0: Πώς να μην παραπονεθώ με τέτοιες εξαιρέσεις.
19: Με τέτοιες εξαιρέσεις. Είδες πόσα πράγματα δικά σου έχω μαζέψει. Λες όμως και μέσα στον κήπο της καρδιάς χρόνους το δάκρυ στάζει, και σταλαχτή της έγινε κερά μου και σου μοιάζει.
0: Και, σου μοιάζει.
19: Ναι. Και στον έρωτά σου αισθάνθηκα το δάκρυ μου τρεχάτο.
0: Τρεχάτο.
19: Τι θυμάσαι αυτή?
0: Να ανοίγει ριζιακοφάωμα στον αμαθιό τον πάτο.
19: Και είπες μια μέρα στη γυναίκα σου, είδες τη γυναίκα σου, θύμισε μου το όνομά της.
0: Μαρία.
19: Στη Μαρία την έχουμε χαρίσει στην εκπομπή σήμερα.
0: Βεβαίως.
19: Στα παιδιά σου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τη χάρισες.
19: Λοιπόν, την βλέπεις μια μέρα να φυτεύει βιόλες και τσιλές. Πάψε κερά μου να φυτές.
0: Λουλούδια στον παξέ σου.
19: Στον παξέ σου.
0: Μα ένας δουνιάς να στολιστεί, φτάνουν οι γεωμορφιές σου.
19: Πάψε κερά μου να φυτές. Λουλούδια στον παξέ σου.
0: Μα ένας δουνιάς να στολιστεί, φτάνουν οι γεωμορφιές σου.
19: Φτάνουν οι γεωμορφιές σου. Και έχεις ένα φοβερό διάλογο με το Μανώλη το Βάρδα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ αυτό το διάλογο, αλλά εγώ ειδικά την τριετία που είμαι στα Χανιά στέλνω μαντινάδες ή παίρνω μια μαντινάδα δική σου Εύνης που μ' άρεσε,
0: ναι, ναι,
19: και τη στέλνω
0: και έπαιρνες απάντηση.
19: Και έπαιρνα απάντηση. Από μόνο την απάντηση που μου άρεσε εμένα.
0: Ναι.
19: Λοιπόν, μου στέλνεις μια φορά μια φάτινη. Τέσσερις βοσκοί. Θύμισε μου την έννοια.
0: Τρεις μάγοι και ένα αστέρι. Του θεανθρώπου η γέννηση, ό,τι ποθείς να φέρει.
19: Αυτή μου έστειλες εσύ.
0: Ναι.
19: Γιατί, συγγνώμη, γιατί στέλνω του Μανώλη του Βάρδα. Όλα που μου πες έχω τα. Μα λείπει μου τα αστέρι. Έχει σκοτωθεί το παιδί του.
0: Το παιδί του.
19: Όλα που μου πες έχω τα, μα λείπει μου τα αστέρι. Στη σκοτεινή μου τη ζωή λιγάκι φως να φέρει. Ναι. Θα πούμε πολλά πράγματα στη συνέχεια, αλλά επειδή ο Μάνος ας είναι καλά, έχουμε ένα σωρό. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα έρχεται από τη Στουτγκάρδη. Ο Γιάννης ο Μπάνιος, δεν μπορείς να πεις όμως σήμερα κάτι, είμαι από τους πρώτους που σε περιμένω. Το πρώτο μήνυμα. Πώς και πώς να ακούσω, να μάθω, να ενημερωθώ. Ταξιδεύει αυτή την ώρα από τη δουλειά του με τρένο και επιστρέφει στο σπίτι.
0: Α, μάλιστα.
19: Και μέσα στο αυτό έχει ανοίξει το ραδιόφωνο του
0: και
19: παρακολουθεί την εκπομπή. Δεύτερο μήνυμα, πάλι από τον ίδιο. Καλησπέρα. Μανώλη, λέει, τι θα πει, κάπου να βγαίνεις να βλέπουμε και σένα, φίλε. Α, για το... Εγώ σε λέω Μάνο και το Μανώλη με ξάφνιαζε. Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Γαλανάκης παρακολουθεί. Χαιρετώ σας όλους, Γιώργο. Καλή εκπομπή και καλό απόγευμα. Η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα παρακολουθεί. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης. Καλό απόγευμα, Γιώργο, και καλή εκπομπή σε όλους. Η Χρυσούλα η Κουτσάκη παρακολουθεί. Η Μαρία Μαυράκη. Καλή εκπομπή, κύριε Γιώργο. Η Μαρία η Ζαχαριουδάκη Σταυρακάκη. Yeah. Καλό απόγευμα, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αφιέρωση. Καλή εκπομπή, γυναίκα. Μαρία, να είσαι καλά. Και τα πάτε καλά.
0: Καλοπαντρεμένοι είναι.
19: Μιλάτε κανονικά, δηλαδή.
0: Κανονικότατα, κανονικότατα.
19: Είσαι ρε ωραίος, είσαι ωραίος. Το μόνο που έχω ένσταση σε εσένα, ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
19: Ότι όταν ερχόσουν στον ΕΣΔΑΚ, που ερχόσουν πολύ συχνά, έτσι απέναντι.
0: Συνέχεια.
19: Ναι, ήθελες καφέ. Δεν το ξεχνώ. Με 7 κουταλιές ζάχαρη.
0: Και ακόμη.
19: Είχαμε τότε, πολλές φορές έφτιαχνε το καφέ η πολιτική μηχανικός της Μαρίνας στη Σάτη η μάνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
19: Σε είδου τελειώνει το επίδυτο της. Ναι. Και θυμάμαι που έλεγες 7 κουταλιές. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, καλησπέρα, άρχοντας σε σένα και σε όλους. Χαιρετώ τον καλεσμένο σου, το δάσκαλο, όχι μόνο στο επάγγελμα αλλά και της μαντινάδας. Σε ξέρει ο Ηλίας ο Φανουράκης από τους Αγίους 10.
0: Ανταποδίδω το χαιρετισμό.
19: Ναι. Γιώργο, καλησπέρα και στο πολυεργαλείο που έχεις σήμερα καλεσμένο σου. Λέει από τη Στουγκάρδη ο άλλος. Στο πολυεργαλείο σου λέει. Γράψε το στους προσδιορισμούς.
0: Στους προσδιορισμούς, μπράβο.
19: Εμένα με έλεγε στο Βενιζέλιο. Πώς με έλεγε ένας διευθυντής της Αλφα Χειρουργικής, ο Αχιλλέας. Ξεχνώ το επιτρότερο. Ή πως με έλεγε ο Φραγκούλης. Ο Φραγκούλης με έλεγε ανίστακτο.
0: Αλήθεια.
19: Ανίστακτο. Λοιπόν, αυτό σε λέει πολυεργαλείο. Γράψε το γιατί έχει σημασία. Ο Γιώργος ο Γιατζάκης, ήθελα και να κάτεχα το βράδυ ανεγκυμάται. ή το ένα μάτι ανοιχτό έχει και τυρανάται. Είναι άξιος μονομπράβο του, λέει ο Γιώργης, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή της Αττικής.
0: Να είναι καλά. Σένα.
19: Αυτά έχουμε προς το παρόν. Μάνο, αν δεις κάτι άλλο ειδοποίησέ μας, γιατί έχω πολλή δουλειά τώρα εδώ πέρα σήμερα.
21: Φίλε, η εκπομπή που ακούτε είναι σε επανάληψη
19: πολλές ώρες από το αρχείο μου.
0: Το ξέρω.
19: Έβγαλα αυτές τις μαντινάδες που θα λέμε όλη την ώρα της εκπομπής. Παράγεννα να πω ότι κάποια στιγμή θα διακόψουμε για να διαβάσω τις μαντινάδες.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
22: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
22: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
22: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
22: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
22: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
23: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
24: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
25: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
26: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
27: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05.

0: Ματιτζίνη. Όχι, δεν εργάζεται. Και λέω και μια μαντινάδα, παρόλο που αυτή είναι πιο μικρή από μένα, 7 χρόνια. Ναι. Και λέω μια μαντινάδα.
1: Πόσο χρόνο δηλαδή την πήρες?
0: Αυτή την πήρα 16 χρόνο.
1: Λοιπόν, το πιστεύεις τώρα ότι ήσουν 23?
0: Ναι.
1: Ναι. Η γυναίκα λέει πρέπει να έχει τα μισά χρόνια του άντρα συν 7.
0: Συν 7.
1: Αυτό λέγανε οι αρχαίοι.
0: Ναι.
1: Τα μισά χρόνια του άντρα συν 7.
0: Ε, μέσα είμαι εγώ.
1: Δηλαδή, ήσουν.
2: Η εκπομπή που ακούτε είναι σε επανάληψη.
0: λέω λοιπόν μια μαντινάδα, δεν θέλω να βγει. Γιατί είναι πιο μικρή, ας να μείνει πιο ύστερα. Μαζί θα φύγουμε. Δεν κάνουμε νεχώρια. Ο γης τον άλλο να βαστά σ' άλλη ζωή στα ζόρια.
1: Βλέπω, να έχεις συγκινηθεί τα μάτια σου.
0: Συγκινούμε εύκολα, συγκινούμε.
1: Πώς παντρευτήκατε?
0: Το έχω, από έρωτα.
1: Από έρωτα, ε?
0: Σφοδρό.
1: Θέλανε η δική σου και η δική της?
0: Σφοδρό, ναι.
1: Ή συναντήσατε δυσκολία?
0: Όχι, καθόλου, καμιά δυσκολία. Ο πατέρας μου ήταν ο μακαρίτης. Μου λέει, θες την κοπελιά?
1: Ναι.
0: Και ήμουν στη ΣΕΑΠ.
1: Ναι, ναι.
0: Περνούσα για αξιωματικός. Και ήρθανε λοιπόν να μου κάνουν επίσκεψη, μου λέει, είπανε μου ότι έτσι και με την κοπελιά, ξέρω εγώ, βεβαίως. Τη θες την κοπελιά? Το βράδυ είπα, τη ζητήξαμε.
1: Ωραία.
0: Ναι. Πήγανε κιόλας και σε εδώ έκανα δαχτυλίδι και δεν ήμουν εγώ.
1: Ξέρεις, εμένα η γυναίκα μου ήταν ξαναπαντρεμένη. Και είχε ένα παιδί. Και οι φίλοι τώρα για το περιβάλλον, θα πάρει μια παντρεμένη.
0: Ναι,
1: τότε
0: ναι.
1: Δεν ήταν τα πράγματα.
0: Ναι, δεν είναι όπως τώρα.
1: Όπως τώρα, ναι.
0: Ναι.
1: Και ποιος στάθηκε δίπλα μου, λες? Η μάνα μου.
0: Μπράβο.
1: Είχε πεθάνει ο πατέρας μου.
0: Μπράβο.
1: Η μάνα μου μια μέρα μου λέει, την αγαπάς? Λέω, την αγαπώ. Ποια την πάρεις?
0: Μπράβο.
1: Λέω, σκέφτομαι το παιδί, έχει ένα παιδί. Μου λέει, άμα χωρίσει η αδερφή σου. Ήταν παντρεμένη η αδερφή μου και είχε δύο παιδιά.
0: Τι θα κάνεις?
1: Άμα χωρίσει, μου λέει η αδερφή σου, δεν πρέπει να ξαναπαντρευτεί.
0: Δεν θα τη στηρίξεις.
1: Άκου μια απλή.
0: Μπράβο.
1: Μια απλή κουβέντα. Κατάλαβες. Και...
0: ναι, αλλά εγώ γνώρισα το μακαρίτη τον πατέρα μου, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, τον έλεγα μορφωμένο αγράμματο.
1: Ωραία.
0: Είσαι μορφωμένος, του λέω, αγράμματος. Γιατί δεν πήγε στο σχολείο.
1: Λαϊκή σοφία.
0: Ναι, αλλά. Αυτό που έλεγε όταν άνοιγε το στόμα του και έλεγε μία κουβέντα, σε καθήλωνε. Σε καθήλωνε. Του είχα μεγάλη αδυναμία και έχω γράψει ένα έργο το οποίο το ονομάζω Ρομαντικός και Νιώτη.
1: Ναι.
0: Το γράψα σε 8 μέρες. 8 ομερόνυχτα.
1: Αυτό είναι τώρα.
0: Αυτό είναι. Δεν το έχω εκδώσει.
1: Α, δεν το έχω εκδώσει.
0: Δεν το έχω εκδώσει. Γιατί το έγραψα.
1: Και είναι αυτό που έχει στο αντίγραφο, είναι αυτό μόνο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Δεν θα μου το αφήσει δηλαδή εμένα. Ή άμα βγει, θα μου το δώσει.
0: Να το τυπώσω, ναι, να στο, ναι, δώσω. Ναι. Να το τυπώσω, ναι, να στο δώσω. Όμορφο, ναι, σασμένο. Ναι, γιατί, ναι, τώρα είναι απλό, ναι, ναι, ένα απλό, ναι, ναι, στο βιβλιοπωλείο. Έγραψα λοιπόν αυτό το ποίημα.
1: Ρομαντικός και Νιώτη.
0: Ρομαντικός και Νιώτη. Έγραψα λοιπόν αυτό το ποίημα. Στάθηκα τυχερός που το διάβασα στον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, και άρχισε και κλαίγει.
1: Ωραία.
0: Ναι. Μου λέει, το κυκλοφορείς. Λέω, του χρόνου. Το 2014 βρίσκω τους Λιράριδες, βρίσκω αυτούς που ήθελα να τραγουδήσουν για να το συνοδεύω με ένα CD. Στίχους έχω πάνω από, να πω, 15.000 από λίγους. Παραπάνω.
1: Ναι.
0: Μουσική, σύνθεση, δεν έγραψα ποτέ. Δεν μπορούσα. Έπρεπε να μου βγάλεις να μου δώσεις, ναι, τη, ναι, σύνθεση να σου γράψω. Σε αυτό ονειρεύτηκα τη σύνθεση.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Ονειρεύτηκα το σκοπό και τον σφυρολογούσα, ξύπνιζα και τον σφύριζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον έχω γράψει. Και ρωτούσα μετά, λέω, ρε παιδιά, τους Λιράριδες, αυτό το σκοπό τον έχετε ξανακούσει? Μην τυχόν και ήταν κάτι που το έχω ακούσει, ας πούμε, και.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, μου λέει.
1: Στη Λοχριά ήταν ο Ανιφαντάκης.
0: Στον Πλάτανο.
1: Στον Πλάτανο.
0: Στον Πλάτανο, ναι. Και το 14 λοιπόν που θα μπαίναμε στο στούντιο να γράψουμε, πεθαίνει ο πατέρας μου. Ο Μακαρίτης. Και λέω, για 5 χρόνια αναβάλλεται. Στα 5 χρόνια πεθαίνει ο μοναδικός πρώτος μου ξάδερφος, που είχα από τον πατέρα μου το ζώη.
1: Και πάλι
0: 59 χρόνων το αναβάλω. Και στα 5 χρόνια πεθαίνει η μακαρίτσα η μάνα μου. Λέω δε με θέλει. Και έχω αφήσει τα παιδιά μου. Λέω πάρτε το, τυπώστε το, κάντε το ό,τι θέλετε. Εγώ είχα βρει και τον εκδοτικό οίκο και είχα ζητήσει από τον εκδοτικό οίκο να μου δώσει 200 βιβλία, να τα δώσω σε 200 φίλους και τίποτα άλλο. Πάρτε το βιβλίο και ό,τι θέλετε το κάνετε. Ναι. Κάπου σκόνταψε, δεν ξέρω για ποιο το λόγο σκόνταψε. Δεν είμαι δυσιδαίμονας να πω ότι ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αλλά λέω άστο και τα παιδιά μου θα το γράψουν.
1: Λέγανε όμως οι παλιοί κάθε εμπόδιο για καλό.
0: Κάθε εμπόδιο για καλό, το λέγανε και αυτό, ναι.
1: Άκουε ένα παράπονο που βγάζεις ρε Άρη, σε μια μαντινάδα που με...
2: Η εκπομπή που ακούτε είναι σε επανάληψη.
1: Δεν μου καταλαβαίνω σε πώς κι αν μου δίνεις πόνο. Μα πες μου γιάντα στι χαρές, ξεχνάς εμένα μόνο.
0: Εμένα μόνο.
1: Αυτή η μαντινάδα σου λέω με τρελαίνει. Πως αγαπώ λέει το θάρεψα στη θάλασσα στα βάθη. Μα εδώ το λένε τα κύματα και ο κόσμος θα το μάθει.
0: Θα το μάθει.
1: Και σου απαντάει η Δέσποινα Εξερουδάκη με δυο. Τα μυστικά μου θάλασσα τα έβγαλες στα κρογιάλι που σου είχα πει δεν ήθελα να τα κατένε άλλοι. Και το σ' αγαπώ το φώναξα στο φαραγγιού τη μέση και το πήρε ο αντίλαλος και στο κρατά πεσχές.
0: Στο πρόβαρμα του φαραγγιού εφώνιαξα σε αγάπη και εκείνο το αντιλαλεί κάθε που ήδη διαβάτη.
1: Και όταν θα βγει το δάκρυ σου στο μάγουλο, στο μάγουλό σου μοιάζει σαν τη δροσοσταλιά της αυγής που από μια βιόλα στάζει. Και λες και άλλη μια γελάς και ήλιος της άνοιξης
0: το πρόσωπό σου λιάζει.
1: Το πρόσωπό σου λιάζει.
0: Κλαις,
1: ναι.
0: Και για μένα ο ντουνιάς
1: δεν λόγω σκοτεινιάζει. Και άκουμε το Μακρυδάκι σε ένα άλλο διάλογο.
0: Το Μανώλη.
1: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς πόσους διαλόγους δικούς σου έχω. Είπες εσύ, Θεέ μου, παντού δίνε χαρές. Κι άφησε με μένα μόνο. Να πεις πως ένας βρέθηκε και γύρεψε σου πόνο.
0: Μπράβο.
1: Θεέ μου, παντού δίνε χαρές.
0: Παντού δίνε χαρές.
1: Κι άφησε με μένα μόνο. Να πεις πως ένας ευρέθηκε και γύρεψε σου πόνο. Και απάντησε ο Μανώλης, φοβερός ο Μανώλης.
0: Ωραίος ο Μανώλης.
1: Θεέ μου δεν σου ζητώ χαρές. Ξέρω πως δεν τ' αξίζω. Μια μέρα δίχως τις καημούς το χρόνο να γνωρίζω. Εγώ δοξάζω λες το Θεό κι ας με έχει παραρίξει. Ένας Θεός είναι κι αυτός, ποιο να πρωτοξανίξει.
0: Ποιο να πρωτοξανίξει.
1: Σαν κάθε μέρα με έβρικε το φως του ήλιου πάλι με τον καημό της μοναξάς και μαδιανή αγκάλι.
0: Μαδιανή αγκάλι.
1: Και λες πρώτη φορά τις απόκριες σκέφτηκα να γιορτάσω.
0: Και βάλα μάσκα της χαράς. Μα ακόμη να γελάσω.
1: Μα ακόμη να γελάσω. Πες μου γιατί δεν μπορώ να βγάλω εγώ μαντινάδες. Κι εγώ είμαι μερακλής και εγώ είμαι ευαίσθητος σαν και σένα. Πώς άλλο γίνεται αυτό δηλαδή, γιατί?
0: Γιώργη, δεν είναι να πεις ότι ξέρεις. Εντάξει, εγώ
1: στην οικογένειά μου έχει υπόψη που βγάζουν όλοι.
0: Πάνω
1: για. Και οι γυναίκες. Κατάλαβες. Και δεν μπορώ να βγάλω εγώ.
0: Ο Βιτορόκος θα ήταν από τους κορυφαίους μαντινατολόγους.
1: Ο Γέρο Βιτορόκος. Αλλά και ο καινούριος, ο μικρός ο Κώστας. Από το Κωνσταντίνο.
0: Βγάζει και αυτός. Ναι,
1: υπέροχο.
0: Ο Κένεντι.
1: Του Κώστα του Βιτορόκωστα του μικρού, ξέρεις την μαντινάδα που ζωγραφίζει ένας στο λιμάνι της Χερσονήσου. Είναι ένας και ζωγραφίζει. Κάθεσαι και σε ζωγραφίζει. Και πλησιάζει ο Κώστα και παρακολουθεί τώρα τον ζωγράφο. Και μια στιγμή γυρίζει ο ζωγράφος, τον βλέπει, του λέει σαν να σε έχω δει στην τηλεόραση. Πολλές φορές τον έβγαζα τις εκπομπές τον Κώστα. Σε έχω δει, του λέει, στην τηλεόραση. Λες μαντινάδες. Άμα μου πεις, του λέει, μια μαντινάδα που να μ' αρέσει, θα σου κάνω το πορτρέτο σου. Και σίγουρα με του λέει ο Κώστα, λέει, σίγουρα. Λέει, θα σου πω τη μαντινάδα, αλλά εσύ θα μου πεις, δεν μ' αρέσει. Λέω, όχι, έχεις το λόγο μου. Αν μ' αρέσει, θα σου το πω ότι μ' αρέσει. Του λέει γράφε. Δεν είναι μόνο μερακλής εκείνος που γλεντίζει. Είναι και ο χτίστης και ο βοσκός και αυτός που ζωγραφίζει. Του λέει μ' αρέσει.
0: Μπορεί να μην το αρέσει. Αν είχε πει μ' αρέσει, έβγαλε τον απατό του από όξο.
1: Έτσι στο σπίτι του, ένα επί ένα. Ένα ποντρέτο. Του το έκανε. Άκου, άνοιξη, μην κυκλοφορείς, λες, να σε θωρούν,
0: να σε θωρούν οι κιόλες. Γιατί από τη ζήλια τους
1: θα ξεραθούν
0: όλες.
1: Και πρώτη μου σκέψη, όταν ξυπνώ, πριν κοιμηθώ, στερνή
0: μου. Ακόμη και στα όνειρα είσαι σαφή,
1: μαζί μου. Και δύο πόθη, δύο αναπνοές και 20 δαχτύλια. Τη θυμάσαι?
0: Δεν τη θυμούμαι. Δεν θυμάμαι.
1: Γίνονται
0: το
1: ένα οντεφιλό τα δροσερά τζιχίλια.
0: Τα δροσερά τζιχίλια.
1: Δεν μας πει οι άλλοι πότε είναι εφαλοκρατικοί.
0: Λες.
1: Είπε η Δέσποινα Σπαντιδάκη, έχω ένα διάλογο με τη Δέσποινα που είναι στην επικαιρότητα τώρα λόγω της εκπομπής με τα Κρυτανθή. Την είδες την εκπομπή?
0: Όχι, δεν την είδα.
1: Ήταν μια ωραία εκπομπή.
0: Ξεκινά καινούργια δηλαδή εκπομπή τώρα.
1: Τα Κρυτανθή,
0: ναι.
1: Κρυτ,
0: ναι.
1: Απόστροφος Ανθή με έψιλον γιώτα.
0: Α, με έψιλον γιώτα. Ναι.
1: Μπορείς να το πεις τα Κρυτανθή.
0: Τα Κρυτανθή. Δηλαδή. Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον έτσι το φαντάζομαι.
0: Α, και κάνει.
1: Είναι εκπομπή της
0: συνεχόμενη, δηλαδή.
1: Της Βούλας της Νεονάκη και είναι για τους μαντινατολόγους.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Έχει βρει διάφορους μαντινατολόγους.
0: Πολύ καλά.
1: Τους έχει κάνει. Βέβαια, η μόνη μου ένσταση εμένα χθες ήταν ότι δεν αναφερθήκανε καθόλου, ενώ παίζουν τα δύο μαύρα πουκάμισα, δεν αναφερθήκανε καθόλου στο ότι όλη η στιχουργική δουλειά στα μαύρα που κάμισε είναι της Δέσποινας. Και το είπα της Δέσποινας. Τι λέω, ρε Δέσποινα, για όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να φταίει η Βούλα. Φταίει εσύ που μου λέει την εκπομπή αυτή την έχουμε γράψει το Μάη. Κατάλαβε, και τότε δεν είχαμε. Δεν με είχαν βρει από το Μέγκα να μου ζητήσουν. Και έχει γράψει μαντήλα στις οποίες τραγουδά ο Κονταρός. Ναι. Πολύ ωραίες. Αυτή ήταν η ένστασή μου, έτσι. Είπε λοιπόν η Δέσποινα, κάμε Χριστέ μου μια φορά τον πόνο μου δικό σου. Κάμε Χριστέ μου μια φορά τον πόνο μου δικό σου. Να δεις πως εκατέβηκες και βγήκα στο σταυρό σου.
0: Μάλιστα.
1: Κάμε Χριστέ μου μια φορά τον πόνο μου δικό σου. Να δεις πως εκατέβηκες
0: και
1: βγήκα στο σταυρό σου. Και λες, δάκρυα για τσιπώνους μου να βγάλω, ποιο θα πάψω. Όχι πως εποκάμανε,
0: μα ποιο να πρωτοκλάψω.
1: Ποιο
0: να πρωτοκλάψω.
1: Αλήθεια, πες μου, πως βγάζεις μια μαντινάδα? Αύριο το βράδυ Άρη γίνεται μια από τις πιο σημαντικές σας περίοδες.
0: Το είδα από χθες τη χθεσινή, ναι, σου εκπομπή. Και
1: χθες βράδυ συναντηθήκαμε.
0: Συγχαίρω τους διοργανωτές, διότι είναι μια σημαντική δουλειά.
1: Όλοι γνωστά της, ένα μουσείο το.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης. Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι
3: αλουμίν.
4: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρεκαλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
13: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Το ξέρω. Reels. Το ξέρω. Ανεβάζουμε στο αυτό. Και είναι ωραία ρε παιδί μου, να μείνουν αυτά.
0: Να μείνουν. Βεβαίως μένουν.
1: Λοιπόν.
0: Και παίρνουν ιδέες κι άλλοι.
1: Είπες εσύ, λαβύρινθος η αγάπη σου. Έξοδος δεν υπάρχει. Και Αριάδνη δε θωρώ. Μήτος ελπίδας να έχει. Αυτό είπες εσύ. Το στείλα λοιπόν στους μαντινάδολόγους. Και άκου τι είπε ο διάολος η Δέσποινα Ισπαντεδάκη. Στο δεδαλώδι σου σεβδά δε θα κρατώ κουβάρι. Θέλω τ' αγάπη στο θεριό να αρθεί να με κοντράρει. Άκου ένα μυαλό ρε παιδί. Άκου ένα μυαλό τώρα. Από μια απλή γυναίκα να πούμε. Και είπε και η Ερμιόνη που σου είπα προηγουμένως, η κυρία αυτή. Στ' αγάπη σου το σκοτεινό λαβύριθο γυρίζω. Μ' άρεσε και αυτή πάρα πολύ. Δίχως κουβάρι, δίχως φως, όμως να βγω ελπίζω.
0: Ελπίζω.
1: Και έχεις πει ρε Άρη μια μαντινάδα, δεν θυμάμαι τη χρονολογία τώρα, δεν την έχω γράψει εδώ στο βιβλίο, υπάρχει. Έρθει δεν έρθει άνοιξη, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Αφού δεν έχω απόπασες
1: πολύ
0: να περιμένω.
1: Είδες τώρα πόσο απλή είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα αυτό όταν τη διαβάζω Άρη, εγώ που δεν βγάζω, λέω ρε παιδί μου πώς δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό το πράγμα που είναι τόσο απλό.
0: Απλό. Εντελώς απλό, ναι.
1: Τόσο απλό, δηλαδή τόσο δύσκολο είναι και δεν μπορεί το δικό μου το μυαλό να στροφάρει και να την βγάλει.
0: Κοίτα, καθένας κάπου έχει κλείσει από τη φύση του. Εσύ έχεις άλλα χαρίσματα. Σημαντικά χαρίσματα.
1: Μα τόση απλότητα ρε παιδί μου. Εμένα με τρελαίνουν οι απλές μαντινάδες.
0: Έτσι. Εντελώς απλή.
1: Όπως το λέει ο Γιαλάφτης, στο κάτω-κάτω λιθυγραφής τι φταίει το ντιβάνι. Κι όσο κι αν είναι ευρύ χώρο, θα ρω πώς δεν με βάλει. Και λες Άρη, με ένα σταυρό, τρία καρφιά
0: και
1: αγκάθινο στεφάνι.
0: Θυσία για να σώσει εμάς, ο Θεός το γιο του κάνει.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μιλάς συνέχεια για πόνο ρε παιδί μου.
0: Έχω βγάλει και για χαρά, έχω βγάλει για όλα τα συναισθήματα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Οι μαντινάδες που ακουμπούν τους πάντες είναι του πόνου οι μαντινάδες.
1: Πόνο, ε.
0: Του πόνου οι μαντινάδες και του θανάτου οι μαντινάδες ακουμπούν τους πάντες. Γιατί όλοι έχουμε πόνο και όλοι δυστυχώς.
1: Λοιπόν, πολλές φορές τώρα όταν χρειαστεί να είμαι κάπου και να πω μπροστά σε κοινό ή κανένα ανέκδοτο ή καμιά μαντινάδα, όταν ξεκινήσω να πω μαντινάδα ή θανάτου ή πόνου, ακούω μουρμούρα από κάτω. Δηλαδή σαν να επαναστατούν. Είναι πολλοί που δεν θένε.
0: Είναι ορισμένοι που δεν θένε, αλλά τους πιάνει όμως όλους. Γιατί δεν υπάρχει κανείς που να μην έχει πονέσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Άκου τι λες. Γιος του Θεού και λύγησε
0: σε μια βδομάδα
1: πόνου. Γιος του Θεού και λύγησε σε μια βδομάδα πόνου. πώς να παλέψω εγώ ο θνητός ολοχρονής του χρόνου. Και μου θυμίζει τώρα τη ματινάδα του Μιχαλόμπα. Έλεγε μια Μιχαλόμπας, και εσύ ευγήκες μια φορά και δεν τα, όλη η ζωή μου Γολγοθάς, όλη η ζωή μου Γολγοθάς, Χριστέ μου κάθε μέρα. Και εσύ ευγήκες μια φορά και δεν τα πήγες πέρα.
0: Και δεν τα πήγες πέρα. Με το Μιχαλόμπα ανταλλάσαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, ανταλλάσαμε.
1: Και τα έχεις κρατήσει αυτά.
0: Και τα έχω κρατήσει.
1: Μπράβο ρε.
0: Ναι, τα έχω κρατήσει.
1: Μπράβο ρε.
0: Και είχαμε κάνει και τον τελευταίο του χορό. Τον έκαναμε μαζί. Εγώ, αυτός, ο Σταυρακογιάννης. Από τα Τρυπητά και ο Καρπουζάκης, ο Γιώρης, ο γαμπρός μου. Σε ένα γάμο. Και κάναμε το χορό και μετά από λίγες μέρες πέθανε ο Μακαρίτης. Μικρός.
1: Έχω ένα γραφιάκι στο σπίτι μου. Πώς να το πούμε, σε μια. Περιψωμένο. Είχα χαλάσει γιατί μου βάζε νερό το σπίτι, είχα χαλάσει την οροφή και όταν πήγα να τη φτιάξω μου λέει ο εργολάβος, μου λέει κύριε Βιτόρο, εδώ κάνει ένα πολύ ωραίο γραφείο, να το ρίξει από ψηλά. Πόσο με θέλει, λέει 5.000 να το φτιάξω, και μου το έκανα γραφιάκι μικρό, το μισό από αυτό εδώ. Και προχθές τραβώ ένα σιρτάρι και βλέπω την κάρτα του Μιχαλόμπα που μου στέλνει στα Χανιά και μου γράφει μια μαντινάδα. Έχω φύγει από το Βενιζέλιο και έχω πέσει στα Χανιά.
0: Στα Χανιά, ναι.
1: Το 2002 μέχρι το 2004. Και μου γράφει, πώς θα περάσω να τη δω την πόρτα σου κλεισμένη και να είναι κι άλλος δυστυχής απόξω να νημένη.
0: Απόξω να νημένη. Ήταν μορφή.
1: Άκου μια μαντινάδα που είπε η Όλγα η Δραμουντάνη Κουτεντάκη, είναι αντιδήμαρχος τώρα του Δήμου Μινώα Πεδιάδος η Όλγα.
0: Α, με το Βασίλη.
1: Δεν ξέρω.
0: Με το Βασίλη, το Κικέρο.
1: Ναι, με το Βασίλη.
0: Ναι, με το Βασίλη.
1: Αλλά νόμιζα πήγε το μυαλό μου στο Βασίλη το Σμπόκο στα
0: Α, όχι.
1: Ή το Βασίλη το Δραμουντάνη. Λοιπόν, άκου τώρα. Σα μέλισσα με τράβηξε η γλύκα το χιλιό σου. Είπε η Όλγα, σαν μέλισσα με τράβηξε η γλύκα το χιλιό σου και κινδυνεύω να αγαθώ στη λίμνη το ματιό σου. Και απάντησες, ένας αθώος με μυρωδιά
0: συμέλισσε
1: στη σέρνη. Γι' αυτό είναι μελισσόκηπος
0: η αυγή σου
1: γινωμένη.
0: Με ένα φιλί που μου έδωκες τη μυρωδιά σου βγάνω, κεράξανε οι μέλισσες στα χείλη μου απάνω.
1: Ναι. Και λες μια άλλη που εμένα μου αρέσει επίσης, μια πλάση, ένας ουρανός, μια θάλασσα, μια φύση. Μια πλάση, ένας ουρανός, μια θάλασσα, μια φύση. Και ένα φεγγάρι σκοτεινό, μια βιόλα όταν αναθίσει.
2: Η εκπομπή που ακούτε είναι σε επανάληψη.
1: Να. Τη σκέψη μου σαν δεν μπορώ να έρθω στο θάνατό σου. Πέμπω να κάτσει σαν πουλί. Γιατρέ στο φέρετρό σου. Άκου. Συνεργάτες στον ενιαίο σύνδεσμο διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης με τον Άρη και στη γιορτή μου μου στέλνει δυο μαντινάδες και μου εύχεται. Γιορτάζεις. Και έπεψα το νου και του κλουθάκι σκέψη χίλιες φορές να σε ευχηθεί και ύστερα να μισέψει. Και φεγγάρι μου όντε θα περνάς, στάσου του Γιώργη απόψε και από τον κήπο του ουρανού δυο για σεμιά του κόψε. Πρωτομαγιά του 2004 θα πει ο Άρης. Πρωτομαγιά και βγήκαν οι μέλισσες σε Σεριάνη και ράξανε στη βιόλα μου που βάλα στο στεφάνι. Και άλλη μια, άλλος ένας διάλογος ανάμεσα στη Δέσποινα. Είπε η Δέσποινα Σπαντιδάκη, πες μου στην ξένη αγκαλιά, στη τη μοναδική μαντινάδα, αν έβρικες δραχάτη, να πω κι εγώ τις σκέψεις μου να αλλάξει μονοπάτι. Και είπες εσύ, μέσα σε χίλιες αγκαλιές η μοίρα να σε βάλει, σαν τη δική μου δεν θα βρεις παντιδερή αγκαλιά. Αχ, Παναγία. Με το Μακαρί το Μύρο έχεις ένα διάλογο.
0: Πολύ αγαπημένος μου. Πολύ φίλος.
1: Απαντούσατε με την
0: άλλη. Πολύ φίλοι. Ναι, φίλοι.
1: Έκανες παρέα με το Μύρο.
0: Έταμαμε και τραγουδήξαμε και μαζί.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Στα νόγια σε γάμους τραγουδήξαμε μαζί.
1: Είχα την κακή μοίρα να τον ζήσω το Μύρο εγώ. Πολύ έντονα στα τελευταία του. Ερχότανε στη γειτονιά του Φεγγαριού και καθόμαστε απ' έξω να πιούμε τον καφέ μας και μετά σιγά σιγά να φύγει να πάει στο σπίτι του. Ήτανε 200 μέτρα το σπίτι του και στις Μαλάδες. Λοιπόν, και έζησα όλη την πίκρα του αυτή τη... έζησα όμως και καλές στιγμές με το Μύρο. Μια βραδιά στο σπίτι μου δεν θα ξεχάσω. Παρεάκι, και είναι ο Βιτορόκωστας, και είναι ο Μύρος, και ένας φίλος του Ψαράς.
0: Ένα σου πω, είπε μια μαντινάδα, ναι, που είπε ο Μύρος, εκεί στο σπίτι του την τη βραδιά. Γιατί.
1: Ναι. Πιο πίσω από το
0: την κασέτα.
1: Ναι.
0: Την έχω την κασέτα, την είδα την κασέτα δηλαδή, και την έφερε ο Κελαϊδάκης, ο Γιώργης.
1: Α, ναι, ο Γιώργος.
0: Ο Γιώργος
1: θα τραβούσε και το βράδυ, ναι.
0: Και μου την έδωσε. Και λέει λοιπόν ο Μύρος, μια μαντινάδα που με. Είχα μια παρόμοια εγώ,
1: ναι,
0: και λέει «Εκοντοσίμωσε η γευγή, όφου και ξημερώνει, και η αγωνία ανεφανή στο όνειρο μεγαλώνει».
1: Ναι, και είπες εσύ «Εκοντοσίμωσε η αυγή, όφου και η μέρα πάει, και η αγωνία ανεφανή στο όνειρο θα με φάει».
0: Ναι. Και μετά ξανά.
1: Σε εκείνη την παρέα τώρα που τραβάει ο Γιώργης,
0: ναι,
1: ο Κελαϊδάκης, καλή τώρα. Σε εκείνη την παρέα, Άρη, τον έχει χτυπήσει. Είναι τα πρώτα συμπτώματα του Μύρου.
0: Και το ξέρει δηλαδή.
1: Πρέπει να το ήξερε.
0: Πρέπει να το ήξερε.
1: Πρέπει να ψηλιαζόταν κάτι, γιατί είπε τη μαντινάδα που δεν την ξεχνώ.
0: Με το μέτρο.
1: Όφου και καρκινοποιήθηκα και θα
0: ποθάνω φέτος.
1: Ο φέτος. Και πήγα και παράγγειλα την κάσα με το μέτρο.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως, ήταν... Εκτός αν υπάρξει κάποιος να μας πει, πιθανώς ο Μιλτιάδης τώρα να μπορούσε να μας πει, αν είναι μια μαντινάδα που την έλεγε από παλιότερα.
0: Δεν την είχα ακούσει.
1: Ναι, δεν την είχα ακούσει
0: πιο μπροστά.
1: Λοιπόν, μια και λέμε για το. Αυτό το Άνω Γιάννο Σέρνο τώρα με το Μιχαλόμπα. Είπε ο Μιχαλόμπας, το φως της ελπίδας μου θωρώ
0: και
1: τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε.
0: Γιατί δεν έχω άλλη.
1: Πω.
0: Φανταστική ματινάδα.
1: Από το Σωμαρομανόλι.
0: Ναι. Γεια σου Μπάρμπα Σωμαρομανόλι. Ρούκουνα, 86 χρονών, αλλά δεν τον κάνει 60.
1: Και είδες τώρα κάθεται και παρακολουθεί την εκπομπή προφανώς.
0: Αυτός είναι φοβερός.
1: Όπως τώρα με παρακολουθεί στο Βιλανδρέδο ο Γιώργος ο Φιλιππάκης. Ένας άνθρωπος που εδώ που έχει ποθάνει η μάνα μου αγαπά πιο πολύ από όλους. Λοιπόν, πριν από λίγο με πήρε τηλέφωνο για να δω την εκπομπή που είχα σήμερα στη Νέα Τηλεόραση. Καλή τώρα του Γιώργη. Λοιπόν, άκου τώρα, είδα λέει ο Μιχαλόμπας, το φως της ελπίδας μου, είπαμε.
0: Ναι.
1: Και είδα απάντηση, θυμάσαι. Του καντελιού της ελπίδας μου. Η φλόγα τρέμει πάλι. Το πες εσύ. Και λάδι δεν ευρέθηκε. Μια χέρα
0: να μου βάλει. Ναι. Τώρα μου τη θύμισες. Δεν τη θυμόμουν.
1: Άρη, είδες πόσο απλές είναι και οι δυο αυτές τώρα. Του καντιλιού της ελπίδας μου η φλόγα τρέμει πάλι. Ναι. Τι εικόνα πιάσε τώρα.
0: Ναι, τι εικόνα.
1: Και λάδι δεν ευρέθηκε μια χέρα να του βάλει.
0: Η μαντινάδα, Γιώργη,
1: ναι,
0: όταν πατήσει το συνέστημα, σε οποιοδήποτε συνέστημα, ναι, χαρά, λύπη, πόνο,
1: ναι, κτλ. Ναι, ναι.
0: Και όταν έχει εικόνες, όταν δίνει στον άλλο
1: εικόνα,
0: ναι, ναι, να κάνει εικόνες, να πλάξει εικόνες, έχει πετύχει. Δεν βγάζομαι βέβαια απ' έξω ότι πρέπει να έχει μέτρο, ομοιοκαταληξία και να είναι 15 σύλλαβος.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί αν έχει 14 σύλλαβες, κουτσένει.
1: Άρη, πες μου, υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι πρέπει η μαντινάδα, το λέει και ο Φραγκούλης, πρέπει να έχει χώμα και νερό κριτικό. Συμφωνείς αυτό?
0: Απόλυτα.
1: Απόλυτα.
0: Απόλυτα. Είμαι απόλυτος.
1: Γιατί εγώ δεν έχω άλλη γνώμη εγώ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι και με απλά υλικά που να μην έχουν σχέση με την Κρήτη πάλι μπορεί να βγει μαντινάδα. Ορισμένοι σου λένε βέβαια είναι λέει στιχάκι. Δεν νομίζω.
0: Κοίτα, εάν το να βγάλει μια μαντινάδα με ιαμβικό 15 σύλλαβο δηλαδή,
1: ναι,
0: και το μέτρο κανονικό και ομοιοκαταληξία, βγαίνει. Έχει μέσα αυτά που είπαμε, το συνέστημα.
1: Εγώ νομίζω ότι το συνέστημα πρέπει να έχει.
0: Αυτό έχει.
1: Άκουσε τώρα
0: αυτό
1: μια...
0: πρέπει να έχει μέσα.
1: Ναι, άκουσε τώρα μια μαντινάδα που δεν έχει καμία κριτική λέξη. Πώς να είσαι ακριβοδίκαιος, τα ειδώνει σε μαθαίνει. Απλά ελληνικά.
0: Ναι.
1: Που ένα μήνα κελαϊδί και 11 σοπαίνει. Δεν είναι καταπληκτική.
0: Είναι ωραία μαντινάδα, ναι.
1: Λοιπόν, γιατί πρέπει να την αποκλείσω αυτή τώρα, επειδή δεν έχει κάτι κριτικό μέσα.
0: Όχι, να μην την αποκλείσει.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι όταν είναι φορτωμένη. Το συνέστημα
0: το που συνέστημα, λες, το συνέστημα. Έτσι,
1: και να χτυπά
0: το βασικότερο είναι το συνέστημα
1: να δίνει μήνυμα
0: και, να, δίνει, και να κάνει τον άλλο να προβληματιστεί, να δει εικόνες, να κλείσει τα μάτια του και να δει εικόνες,
1: ναι,
0: να βλέπει την εικόνα, να βλέπει τις μέλισσες που αράσουν στη βιόλα πάνω,
1: ναι,
0: να βλέπει τις ανθισμένες βιόλες, να βλέπει τα στεφάνια τα μαγιάτικα. Με μια απλή μαντινάδα που λες του δίνεις 15 εικόνες. Ναι. Αυτό είναι.
1: Το συνέστημα όμως κυριαρχεί.
0: Το συνέστημα κυριαρχεί.
1: Πώς το λέει ο Φραγκούλης Μακαρίτης, δεν μπαίνει στον παράδεισο. Όσα κεριά κι ανάψεις, αν με τον πόνο ταλονού μαζί κι εσύ δεν κλάψεις.
0: Μαζί κι εσύ δεν κλάψεις. Λοιπόν, κάνε μετάνοιες, προσευχές, άφτε κεριά, προσκύνα, θύμιαζε, μεταλάβαινε. Μα θα σε φάει το κρίμα. Εάν τυχόν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εάν τυχόν κάνεις κακό σε άλλο, δεν πά να κάνεις μετάνοιες, δεν πά να κάνεις προσευχές, δεν πά να χτίζεις, ναι, εκκλησές. Δεν σώζεται η ψυχή σου.
1: Μια και πάμε σε αυτό το θέμα, ρε Άρη. Ένας άνθρωπος που κοιμάται το βράδυ τον ύπνο του δικαίου, πέφτει στο κρεβάτι και κοιμάται και δεν τον απασχολεί πώς να το πούμε, η κακή πράξη, δεν τον απασχολεί το έγκλημα, δεν τον απασχολεί μια κουβέντα που είπε και πίκραν άνθρωπο, είναι ο καλύτερος αυτός.
0: Αυτός για μένα είναι ανέστητος,
1: ναι.
0: Όταν πεις κάτι, όταν πειράξεις τον άλλο και δεν σε προβληματίσει. Εδώ είναι το θέμα να μην φτάξεις να τον πειράξεις. Ναι. Αλλά αν τον πειράξεις παρελπίδα, που όλοι μας έχουμε κάνει τα λάθη μας, ναι,
1: τότε δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.
0: Τότε δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.
1: Λοιπόν, άκου, τα λες. Εκοντοσύμωση η αυγή. Όχι, την είπαμε αυτή.
0: Την είπαμε.
1: Και είπαμε και του.
0: Του λέω και τώρα.
1: Όταν γελάς Ανατολή, και όταν θα κλάψεις Δύση. Λες εσύ. Και όταν κοιτάς ερωτικά γενοσποριάζει η φύση.
0: Η φύση.
1: Ναι. Αυτή τη λες για κοπελιά Άρη και την πας κατευθείαν στα σκαλιά της Εκκλησάς.
0: Ναι, επί τόπου.
1: Και ένα σου βλέμμα το βοριά και το σιωνιά γλυκένει, λες. Και άνοιξη περίχαρη και γελαστή προβέρνει. Σαν μπεταλούδα της άνοιξης, σαν για σεμί τα πρίλη, πετώ και βγάνω μυρωδιές σαν μου φιλείς τα χείλη.
0: Άκου τώρα.
1: Λοιπόν, φίλε, πόση ώρα τώρα λέμε,
0: ναι,
1: και έχω 24 σκόλες και είμαι στη 12.
0: Στη 12. Και εγώ δεν έχω πει πράγμα που πάει.
1: Λέγε. Λέγε, γιατί σε πήρα μονότερμα.
0: Όταν θα βγαίνει, αυτό το είδα.
1: Ναι.
0: Το είδα προχθές. Ω θέμα και γιατί το έκανα μαντινάδα. Πόθενε, σκοτώθηκε η. Μια γυναίκα και εκείνη την ώρα η κόρη της εγενούσε. Λέω, όταν θα βγαίνει μια ψυχή, μια μάνα θα γεννήσει. Είδες με πως η μαστοριά τα έχει σασμένα η φύση.
1: Η φύση. Άρη, επειδή μπορεί να μην προλάβω και θα με φάνε τώρα σήμερα.
0: Δεν θα προλάβεις.
1: Θα διαβάσω επί το
0: διάβασε.
1: Σημαντινάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να μου πεις φωτιά, κατά τη γνώμη σου.
2: Η εκπομπή που ακούτε είναι σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, έχω πει κυρίες και κύριοι και έχω βάλει στον τοίχο μου, θες και δεν θες κάθε πρωί πρώτη μου σκέψη, πρώτη σου σκέψη θα είμαι, αλλά και εκείνες οι φορές από θα πέφτεις χάμε. Αυτό είπε ο Άρης. Και απαντάτε εσείς και λέτε Αδάμ Κουνενάκης είναι δάσκαλος, συνάδελφός σου. Έπιασε πάλι η σκέψη μου τα ανάπλαγα του κόσμου και ψάχνει γη και ουρανό να σε γυρεύει φως μου.
0: Καλή.
1: Ναι, την καλημέρα μου κύριε Βιτόρο λέει. Γιάννης Γεροντής μου στέλνει τρεις. Εγώ με χειμωνιάτικος ήλιος που περιμένεις. Πρώτη εμπήκε στην καρδιά και μπλιό, δεν ξαναβγαίνεις. Και εγώ με χειμωνιάτικος ήλιος στην παγωνιά σου. Παλεύω με τα σύννεφα να λιάζω τα φτερά σου. Και όπου βρεθώ λέει στην Τρίτη και όπου σταθώ έρχεσαι στο μυαλό μου. Και ας έλεγα με σένανε βρήκα το διάολο μου. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης. Σκέψη μου ξελισμόνησε όσες φορές εκείνη ήταν αιτία και τρέξε το να ματιών η κρίνη. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Βαϊνιά της Ιερά Πέτρας. Η χρυσή ασημένια. Εγώ με που σ' αγάπουνα και σέβανα στο νου μου και όνειρο που δεν έζησα του πιο καλού καιρού μου.
0: Καλή και αυτή. Καλή,
1: ο Γιάννης ο Τσικνάκης. Να θέλα να έχει η σκέψη μου γλώσσα για να μιλήσει, θα σου λέγε πως μοναχή ποτέ δεν θα σ' αφήσει. Και αυτή η καλή. Η Αντωνία Μιχελακάκη. Στη μέρα στο ξεκίνημα ακολουθά σου ο λογισμός μου. Γιατί? Γιατί είσαι ο χτύπος της καρδιάς και ο αναστεναγμός μου.
0: Καλή και
1: πολύ
0: αυτή.
1: Ωραία.
0: Καλή.
1: Γιάννης Λεπέτσος. Πρέπει να είναι καινούριος ο Γιάννης. Γιάννη καλώς όρισες. Θες και δε θες αγάπη μου θα έρχεσαι και στον ύπνο. Μοιάζεις με μαθητή Χριστού στον τελευταίο δείπνο. Δεν πολύ ταιριάζει το ύπνο με το δείπνο. Όχι,
0: ταιριάζει.
1: Ύπνο, δείπνο, ναι. Ρήμα ωραία. Θες και δε θες αγάπη μου θα έρχεσαι και στον ύπνο.
0: Ναι.
1: Μοιάζεις με μαθητή Χριστού στον τελευταίο δείπνο. Μπράβο ρε Γιάννη, καλή. Ο Γιώργης ο Μπιλανάκης. Πρώτη μου σκέψη κατά βγεις και ύστερη το δίλη. Και αν δεν με δεις παράπονο δακρύβρεχτο στα χείλη. Εγώ είμαι η πρώτη σκέψη σου. Και ύστερνή το βράδυ το μαναστηροκάντιλο που βλέπεις στο σκοτάδι.
0: Καλή.
1: Το μαναστηροκάντιλο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία λέξη.
0: Ωραία λέξη, ωραία.
1: Παντελής Πεντάρης. Κίνη τη σκέψη πάθρωπος στο γύρο δεν τη βάνει. Σφαλή διστάγια του νου και απάνω τσόρκους κάνει. Ωραίο, ωραία ο Πρεντάρης. Ωραία σκέψη. Κίνη τη σκέψη πάθρωπος στο γύρο δεν τη βάνει. Σφαλή διστάγια του νου και απάνω τσόρκους κάνει. Ωραία. Η Κατερίνα Στεφανουδάκη. Τη σκέψη μου την κυβερνάς, το σώμα, την καρδιά μου και είσαι πρωταγωνιστής σ' όλα τα όνειρά μου.
0: Καλή και αυτή.
1: Καλή. Ο Στέλιος ο Μπατάκης από τα Κεραμιά. Πρώτη μου σκέψη το πρωί είσαι και δεν τα αρνούμε. Γιατί απούλα πια πολύ τις συμφορές θυμούμε. Η Γρηγορία η Ορφέλια Λαμπρινού. Είχε χαθεί και ξαναγύρισε. Ήρθενε πάλι η σκέψη μου εσένα και γυρεύει. Να ήτανε τρόπος να το δεις το πόσο σε λατρεύει. Ο Βασίλης ο Γεραντονάκης είναι από τα Χανιά. Σε μια γωνιά τη σκέψη σου άσε με να πλαγιάζω. Κάθε που νιώσεις μοναξά σφιχτά να σε αγκαλιάζω. Ωραία, απλή. Ο Γιώργος ο Πλεμένος. Ποπά και πέρα όπου θα ζεις, σε όποια αγκαλιά και να είσαι, στο κάθε ζάλο.
15: Η ώρα είναι 6:30.
16: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
17: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
16: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
17: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
16: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
17: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
16: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
17: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
16: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
17: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
18: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-400-9633 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
19: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
20: Μανώλης Αλεξάκης.
21: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
20: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής, στον Ομαλό.
22: Πλάσμα της φαντασίας μου.
20: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
23: Πάει καιρός, παγρήμη στέκει στο τσουκρί.
24: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά. Κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
25: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
26: Είμαι τρελός και ο τρελός.
3: Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί.

0: φέρει.
1: Στιγμίες δεν έχω μόνο. Οι γιατροί άλλοτε πονώ αγάπη μου στον πόνο. Και κάνω τη σκέψη πάπλωμα να έρχεται να σκεπάζει το φιλντιστένιο σου κορμί γλυκά. Να τα αγκαλιάζει και σκέψεις ευδάς και έρωτας έννοια καρδιά ψυχή μου. Το γιατρικό και βάλσαμο εσύ είσαι στη ζωή μου. Ο φρυσαλάκι σκέψη μου είσαι το πρωί και πόνος μου το βράδυ. Θες και δεν θες η αφορμή που σου φύσε σημάδι. Η Μαρία η Στυλιαρά ξανάπε και η Σταυρακάκη ξανάπε. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάς ξανάπε. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης ξανάπε. Και πάω στο Γιάκο του Κεφαλογιάννη. Πρέπει να ξαναπεί και αυτό. Αλλά κλείνω. Πεισματικά στη σκέψη σου θες και δεν θες θα μπαίνω. Και αδιαφορώ αν τσέγγισε και τη φωτιά ναι. Συμπαίνω. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ωραίες ήταν.
0: Ωραίες.
1: Ναι.
0: Θα σου πω λοιπόν τώρα ένα διάλογο με τον Μακαρίτη τον Μιχαλόμπα.
1: Λέγει.
0: Μου έπεψε λοιπόν ο Μιχαλόμπας τη Μαντινάδα και οι πέτρες δεν την έχουν την τόση αμόναξα μου.
1: Γιατί θα μια κύση αγκαλιά τη ρίζα
0: τα σπεντά μου. Και τα απαντώ κι εγώ. Είδα μια ρίζα κι είχε μια πέτρα αγκαλιασμένη. Φαντάσου που την είχε η μόναξα φερμένη.
1: Ω Παναγία μου, Παναγία.
0: Για να αγκαλιάσει την πέτρα.
1: Ναι, φαντάσου.
0: Φαντάσου που την είχε η μόναξα φερμένη.
1: Και είναι εικόνα τώρα που τη βλέπουμε συχνά.
0: Τη βλέπω.
1: Άμα περπατεί στα βουνά.
0: Στα βουνά θα τη δει.
1: Ναι.
0: Παντού. Βλέπει τα χαράκια και.
1: Ναι.
0: Αγκαλιάζεις.
1: Μπράβο, ρε Άρη. Στον πλάτη που σε έπλεξε, είπε.
0: Στον πλάστη.
1: Στον πλάστη.
0: Που την έπλαξε, ναι.
1: Τι είπα εγώ. Δεν είπα στον πλάστη.
0: Στον πλάτη.
1: Α, στον πλάτη. Στον πλάστη που σε έπλεξε, εγώ του βάνω 10. Γιατί? Για Παναγιά σε ξέτρεχε και σε έκαμε γυναίκα.
0: Σε έκαμε γυναίκα.
1: Και λες μια άλλη, με το δεξί εμπήκαινε το 2006. Το σ' αγαπώ από τα χίλιαζη, έκουσα πρώτη λέξη.
0: Πρώτη λέξη.
1: Το 2006 ευχές εδώ κατά η Βασίλη και ελπίζω πως θα φτάξουν να πάρετε όλοι οι φίλοι. Και άκου ένα διάλογο με τον Κατσαμά, τον Μακαρίτη, το Σύφη. Τον θυμάσαι το λόγο χέρι.
0: Τον θυμάμαι, ναι.
1: Είναι το άχτη πυρκαγιά και το σκηνή το καίει και δεν μπορεί ο δυστυχής να κρεμαστεί και κλαίει.
0: Και κλαίει.
1: Και λες εσύ, μη σκέφτεται το θάνατο ο δυστυχής καλιάνε και με τα χίλια βάσανα πάλι η ζωή γλυκιά. Άκου μια μαντινάδα σου. Θεέ μου, μη δώσεις άνθρωπο σαν το δικό μου πόνο. Κάτι κι εγώ μοναδικό να έχω να καμαρώνω.
0: Το 2005 Γιώργη, τη βραδιά, την παραμονή που έμπαινε το 2005
1: από την Ευθαλία. Εδώ έχεις δει έχουν έρθει κι άλλα εδώ πέρα, Μάνο. Ο Γιώργης ο Ραπτάκης, άντρας παλιά καλής κοπής και άνθρωπος που δεν μοιάζει ποθές με τις σημερινούς και σαν τον ήλιο λιάζει από τη μέση της ψυχής και της καρδιάς στα φύλλα σας στέλνω την αγάπη μου και κάμε τέτοι ξύλα να έχετε να πυρώνεστε εδώ που κρυζαδώνει και δεν πειράζει χειμωνιά κι ας πέφτει από ξοχιόνι. Ειλικρινά σας αγαπώ όσο δε βάνει ο νου σας και τσιδιώ. Κάποτε είχα την ύψιστη τιμή να γνωρίσω τον Άρη και να σφίξουμε τα χέρια, λέει ο Ραπτάκης. Ανεξίτηλη στη μνήμη μου η συνάντησή μας εκείνη.
0: Έστειλα εγώ χθες βράδυ, Γιώργη, Ραπτάκη.
1: Ναι.
0: Μαντινάδα, αλλά δεν την είδε ο Γιώργης.
1: Γιώργο, έστειλε Μαντινάδα χθες βράδυ.
0: Χθες βράδυ έστειλε Μαντινάδα.
1: Ναι, και είπες.
0: Εσμίξετε δύο Γιώργηδες.
1: Εσμίξετε δύο Γιώργηδες.
0: Ναι. Φίλοι καλοί και γεια σας. Μα και ένα μπράβο στα παιδιά που παίζουν κοντά σας.
1: Ωραία.
0: Για σένα και για τον Γιώργη την γιαστή.
1: Λοιπόν, ευχαριστή Κουκουπεδάκη. Καλησπέρα στην αρχοντοσυντροφιά σας. Καλή εκπομπή σας εύχομαι. Έχω εκπλαγεί με τις μαντινάδες του κυρίου Σταυρακάκη. Δεν έχω λόγια να ζήσει χίλια χρόνια και να έχει την υγειά του να δημιουργεί.
0: Να είναι καλά και ανταποδίδω.
1: Ναι. Η Μαρία Ισαριδάκη. Πόση περηφάνεια μπορώ να νιώσω ακόμα που με έστειλε ο Θεός και με έκαμε το πρώτο σου εγγόνι.
0: Η εγγόνι μου η αραβωνιασμένη.

0: Ναι.
1: Το ανέθρεψα στο σπίτι.
0: Όχι. Γιατί?
1: Μέχρι 9 χρονών το ανέθρεψα στο σπίτι. Είχαν νοικιάσει ένα σπίτι οι γονείς του απέναντι και είχαν δύο παιδιά, δεν τους χωρούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μέχρι να χτίσουμε το δικό του σπίτι, το είχα στο σπίτι μου και είναι το τρίτο μου παιδί.
0: Το τρίτο. Θέλω να κάνουμε. Μα είναι οι μαντινάδες τώρα που πρέπει να πούμε, αλλά έχουμε ακόμα 20 λεπτά περίπου τόσο. Άρη, ήθελα να μου πεις για το σχολείο. Ποια ήταν η σχέση σου με τα παιδιά?
1: Άμα σου πω πως μου λείπει, θα το ψηλέψεις?
0: Μα μη μου λες τώρα.
1: 4 χρόνια είμαι συνταξιούχος, αλλά το σχολείο μου λείπει. Έδωκα
0: απεριόριστη. Με τόση βαβούρα, με τόση.
1: Έδωκα, Γιώργη, απεριόριστη αγάπη στα παιδιά, αλλά και πήρα πολλαπλάσια.
0: Όχι.
1: Και συναντάω τώρα παιδιά, δικούς μαθητές, που τους είχα πει, ας πούμε, ότι εσύ όπου θες θα μπεις.
0: Και έγινε έτσι.
1: Μα πώς το ξέρεις, κύριε? Πώς το ξέρεις?
0: Ναι, ναι.
1: Φαινόταν τα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν αγάπη.
0: Αγάπη.
1: Να αποκτήσουν εμπιστοσύνη με το δάσκαλο, να τον δουν σαν δεύτερο τους πατέρα,
0: ναι,
1: αλλά και σαν φίλο, να μπορούν να το εκμυστηρευτούν πράγματα, ναι, που δεν τα λένε σε άλλους.
0: Μπράβο. Πες μου, ρε Άρη, η Μακαρίτσα, η αδερφή μου, ήταν δασκάλα. Καθηγήτρια, έκανε μάθημα σε παιδιά. Μου έλεγε ότι είναι πολύ σκληρά τα παιδιά.
1: Τα παιδιά?
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και
0: δηλαδή στις σχέσεις τους μεταξύ τους.
1: Σχέσεις, βέβαια.
0: Βέβαια. Βλέπεις μια σκληρότητα, λέει, φοβερή.
1: Πρέπει. Και
0: ναι,
1: η φύση τα έχει πριτσίσει.
0: Η φύση,
1: η φύση τα έχει πριτσίσει έτσι. Διότι αν ένα το παιδί που θα βρουν λίγο απαλό, μαλακό,
0: πέφτουν
1: πάνω του να το φάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αν δεν το προστατέψει ο εκπαιδευτικός,
0: ναι, ναι,
1: αν δεν βρεθεί εκείνη τη στιγμή ο εκπαιδευτικός που επαφίεται,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στα χέρια τα δικά του. Δεν έχουμε η βοήθεια.
0: Έχεις κρατήσει, Άρη, τετράδιο που να έγραφες περίεργα πράγματα έτσι, να έγραφες,
1: ναι,
0: ατάκες των παιδιών,
1: ναι,
0: που σε είχαν αγγίξει?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Μια πολύ όμορφη.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως τώρα αυτό που λες, ότι αναζητάς το σχολείο.
1: Το αναζητώ το σχολείο, αναζητώ τα παιδιά.
0: Τα παιδιά.
1: Εμένα η ζωή μου είναι τα παιδιά. Ήταν πάντα. Ο Μακαρίτσο.
0: Πού και πού έκανες?
1: Έκανα. Στα
0: πρώτη φορά που
1: πρώτη φορά πήγα στις Βολιώνες Αμαρίου.
0: Αμαρίου.
1: Έκανα ένα χρόνο αναπληρωτής. Τον αμέσως επόμενο χρόνο διορίζομαι στα Χανιά,
0: Χανιά,
1: και πάω στη Σκαλωτή Σφακίων.
0: Σφακιά.
1: Σφακιά. Εκεί έπρεπε να μείνω 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν υπουργός τότε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Και του λέω, εμένα μου θα ανέχει τα Χανιά 3 χρόνια και θα διορίζεις άλλους στο Ρέθμνο. Πει να διορίσει άλλους καινούριους στο Ρέθμνο.
0: Ναι.
1: Ο παλιός θα είναι στα Χανιά και οι καινούριοι στο Ρέθμνο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πάω στο Ρέθμνο, θες δεν θες. Και με φέρει στο Ρέθμνο.
0: Ποιο χωριό?
1: Στο Αμάρι.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Και άλλη μια χρονιά στα Ποδούλου.
0: Μιας και λες στο Αμάρι. Έχω κάνει ένα ταξίδι στην Νότιο Αφρική, Άρη. Όλο το εμπόριο της Νότιας Αφρικής, την παροικία, την ελληνική, το κρατούν οι Αμαριώτες.
1: Αμαριώτες.
0: Όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ τα έχουν οι Αμαριώτες.
1: Φουρφουρά, Σαμάρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί, τι ήταν.
1: Με τίτσαν.
0: Ήταν λαός, δηλαδή, ήταν η ομάδα δυνατή.
1: Δυνατή ομάδα. Αυτός ο πρώτος που πήγε κάτω από το Φουρφουρά ήταν ο Σαρμάνης.
0: Σαρμάνη.
1: Ο οποίος άφησε τεράστια περιουσία,
0: ναι,
1: και στο κτίριο που είχε φτιάξει για οικοτροφείο και πήγαινα εγώ οικότροφος εκεί.
0: Πού, στο Φουρφουρά?
1: Στο γυμνάσιο, στο Φουρφουρά.
0: Ναι.
1: Εκεί, εκείνο το κτίριο το έφτιαξα εγώ, το επιδιώρησα, το έκανα δημαρχείο. Και μάλιστα λέω, θα μου φτιάξετε το γραφείο μου εκεί που είναι το μοναδικό σημείο που δεν έχω κοιμηθεί. Σε όλα τα άλλα έχω κοιμηθεί. Λοιπόν, εκεί που δεν κοιμήθηκα, θα φτιάξω το γραφείο μου. Άφησε λοιπόν τεράστια περιουσία.
0: Ω, είδα.
1: Βέβαια.
0: Επήγες καμιά φορά κάτω, σε καλέσανε?
1: Δεν πήγα.
0: Δεν πήγες.
1: Και έκανα και το σφάλμα, το μετανιώνω, που λέγαμε προηγουμένως για τον Μακαριότατο,
0: ναι,
1: τον Αρχιεπίσκοπο,
0: ναι, ναι,
1: Αφρικής. Μου είπε, όταν καθίσαμε στο τραπέζι μετά στην, ναι, Μητρόπολη, ναι, και φάγαμε, και μου είπε, σε εκτίμησα ιδιαίτερα, όχι τόσο για τα καλά λόγια που είπες για μένα, αλλά για τον τρόπο που τα έπες.
0: Ναι, ναι.
1: Και για τον τρόπο που με υποδέχτηκες. Βάλε ένα καράβι, 500 άτομα, να μου τα φέρεις στην Αφρική να τα φιλοξενήσω 5 μέρες. Και δεν επήγα.
0: Βέβαια.
1: Δεν επήγα. Έπρεπε να πάω. Το μετανιώνω, αλλά ήτανε, τότε είχαμε τρεχάματα. Οι δήμαρχοι τότε τρέχαμε. Ξέρεις. Σαν τρελή τρέχαμε.
0: Δεν πρέπει να βλέπει την εκπομπή ο.
1: Ο Αναστασάκης.
0: Ο Αναστασάκης ή ο Μιλιαράς.
1: Ή ο Μιλιαράς. Ο Μιλιαράς θα πάρει.
0: Ο
1: Μιλιαράς
0: βέβαια μου κρατάει ούντρι, γιατί πήγα στο οροπέδιο και ίσως δεν τον πήρα τηλέφωνο και δεν ήρθε ούτε τη βραδιά εκεί και το έχω παράπονο εγώ.
1: Α.
0: Αλλά ναι, του ζητώ συγγνώμη γιατί έπρεπε. Πώς το λένε οι Μητροπολίτες, όταν μπει στην περιφέρεια του άλλου, πρέπει να τον πάρει τηλέφωνο.
1: Πάρει τηλέφωνο.
0: Μητροπολίτης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι, λέει, η σπίδηση.
1: Και
0: μένει στην περιοχή. Πρέπει να τον ενημερώσει. Πλεμμένος, καλησπέρα Άπαντες, καλησπέρα κύριε Βιτόρο. Η Κολιακουδάκη βλέπει. Λοιπόν, να πούμε, Αντινάτε, εσύ κάτι ήθελες να πεις, δεν ξέρω.
1: Όχι, να πούμε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Α, κάτσε τώρα, γιατί εδώ πέρα έχω επιλέξει κάποιες. Είπε στο φοιτητή γιο του όταν έφευγε.
1: Στο γιο μου, το Γιάννη.
0: Ρόδα να κόψεις να βαστάς. Τι θυμάσαι?
1: Πώς βέβαια.
0: Και ασύ
1: και μαραμένα.
0: Και μαραμένα.
1: Για να γρικάς τη μυρωδιά του τόπου σου στα ξένα.
0: Πού έφυγε
1: και στην Καβάλα.
0: Στην Καβάλα.
1: Πρώτη φορά έφευγε από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και όταν κάποιος φεύγει πρώτη φορά, είναι πρόβλημα πάντα. Ένας αποχωρισμός είναι αποχωρισμός.
0: Άκου ένα διάλογο σου με τη Στέλλα την Αλεξάκη από το Ρέθυμνο.
1: Καλή μου φίλη.
0: Φοβερή μα την αδόρυξα.
1: Πολύ καλή φίλη. Και
0: του Κεραμιανάκη γυναίκα.
1: Του Κεραμιανάκη γυναίκα. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω. Διάβασέ την και θα σου πω μετά για τη Στέλλα.
0: Να κάνεις 4 ευχές κάθε που ξημερώνει. Τσι 2 για μας και τσ' άλλες 2 για αυτούς που ζουνε μόνοι. Αυτό έστειλε. Αυτό μου έστειλες εσύ. Το έστειλα στη Στέλλα και όπως και σ' άλλους, ας το πούμε, ξεχώρισε αυτή. Τη μια ευχή κάνω για μας, την άλλη για τσι μόνους. Και τ' άλλες 2 για τις καρδιές που έχουν πνιγεί τσιπώνους. Είναι φοβερή Στέλλα.
1: Με τη Στέλλα γνωρίστηκα, γίναμε φίλοι στο Facebook, τυχαία.
0: Ναι.
1: Εντελώς τυχαία. Από εκεί λοιπόν ανταλλάσσαμε που και Μαντινάδα και ξέρω εγώ. Και όταν πέθανε η Ματαρίτσα η μάνα μου, μετά από μερικές μέρες που ανέλησα τη Μαντινάδα και είδε ότι πέθανε, μου λέει πότε θα είναι τα 40.
0: Και ήρθε.
1: Λέω μην μπει στον κόπο.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Και στα 40 της μάνας μου βγαίνω μια στιγμή από την εκκλησία και τη βλέπω έξω με τον
0: Γεραμιανάκη.
1: Τον Γεραμιανάκη,
0: ναι.
1: Ο οποίος Γεραμιανάκης είναι από τις Βολιώνες.
0: Ωραία. Και του έκανες μάλλον να μην πεις.
1: Τη χρονιά που επήγα εγώ έμπαινε στην πρώτη γυμνασίου. Και δεν πρόλαβα να του κάνω μάθημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί γνωριστήκαμε δηλαδή με την Στέλλα. Πολύ καλά παιδιά και αυτή και αυτός. Να είναι καλά όποιον είναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχω γράψει εδώ που θα γίνει reels κάποια στιγμή. Στην επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β' στο Δήμο Κουριτών ανάρτησε ένα πανό ο Άρης. Καλώς ορίσατε στη γη που ήταν οι πρώτοι Κρήτες. Για σας χτυπούν καρμόσυνα τα τύμπανα οι Κουρίτες. Στο Δημαρχείο που τον υποδέχτηκε του είπε 2. Μακαριότατε τιμή για μας ο ερχομός σας. Τόπος που υπηρετήσατε είναι και σας δικό σας. Και για σας μακαριότατε η Κρήτη καμαρώνει. Παιδί δικότζι της Αφρικής έπιασε το τιμόνι. Ναι. Αυτή δεν τη θυμόσουν.
1: Δεν τη θυμόμουν.
0: Λοιπόν, άκου τώρα μια Μαντινάδα. Σε αυτή σου βάλα βέβαια τη σφραγίδα εγώ, του κορυφαίου στιχουργού. Μια Μαντινάδα ζητούσε ο καθηγητής της καρδιολογίας, ο Παναγιώτης ο Βάρδας, για να τη βάλει στο προσπέκτους του Πανελλήνιου Συνέδριου Καρδιολογίας, που με την ευθύνη του γινόταν στο Ηράκλειο. Διάλεξε τη Μαντινάδα του Άρη του Σταυρακάκη. Όλοι κοιτάζουν τις ομορφιές να φτιάξουνε του προσώπου, γιατί ξεχνούν πως στη ζωή δίνει η καρδιά του ανθρώπου. Ήταν φοβερή μαντινάδα αυτή και σου λέω εκεί σου έβαλα εγώ την κορυφαία. Η Γεωργία η Λουλάκη, άκου διάλογο με τη Γεωργία. Άλλη φανταστική Γεωργία.
1: Καλή. Καλή
0: μαντινάδα. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζεις.
1: Όχι, προσωπικά όχι.
0: Ναι. Εγώ τη γνωρίζω.
1: Μαντινάδες της.
0: Λοιπόν, ήταν λατρεμένη φιλενάδα του Κακλή. Από τον Κακλή τη γνώρισα, ναι, τη Γεωργία. Μετά γνώρισα όλη την οικογένειά της και λέει Γεωργία, εγώ χτίσα ένα όνειρο. Στο κάλεσμά μου έλα. Δεν τον κοινιάζω άμα δεν δω να κόψεις την κορδέλα.
1: Σαν να θυμούμε την απάντηση που είσαι.
0: Εγώ σε ξένα όνειρα, είπες εσύ.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εγγένεια δεν κάνω. Για δε μ' ανήκουν οι χαρές που έχεις χτίσει απάνω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Όταν έγινε παππούς πρώτη φορά, είπε. Τη θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Λέει.
1: Εγρήκουνα κι εγώ παππούς.
0: Και έλεγα γέρο. Γέρο λένε.
1: Γέρο λένε.
0: Και μη πάνε και έχω σόγερους που την παντριάντος θένε.
1: Ναι, απάντρευτη ήταν. Απάντρευτη ορισμένη σόγερη δική μου.
0: Έχεις πει μόνο αγγέλιζοι πουλιά φτεράχουνε και πετούνε. Μα εκείνα που βγαίνω όταν σε δω.
1: Μα έτσι που βγαίνω.
0: Μα έτσι που βγαίνω όταν σε δω. Αδύνατο να βγουν.
1: Αδύνατο να βγουν.
0: Και όσες φορές τα χείλη μου λες Άρη, λένε, σου λένε πως αγαπούνε.
1: Τόσες φορές τα βλαστημώ που άρχισαν
0: να το πούνε. Και αυτή απλή μαντινάδα.
1: Απλή μαντινάδα, απλές. Ναι.
0: Ναι.
1: Απλές μαντινάδες, αλλά καλώς τα δέχτηκες καρδιά. Ήρθε η αγάπη πάλι. Σέβου, γιατί μπορεί η χαρά στην τρέλα να σε βγάλει.
0: Ναι.
1: Η χαρά της αγάπης.
0: Η χαρμολύπη που λένε.
1: Σέβου λοιπόν.
0: Λοιπόν, άκου μια μαντινάδα σου. Είντα κοντό σου βρίνουνε ήλια
1: και
0: σου ζηλαίνε. Που να έχει ειδούν τη λάψιτζη, ήλιο θέλα τη λένε.
1: Ήλιο θέλα τη λένε.
0: Και χαρά σε αυτόν που αγάπησε και πόνεσε η καρδιά του. Και ας τρέχουνε πολλές φορές δάκρυ στα μάγουλα,
1: στα μάγουλα του.
0: Ναι. Καντήλη κάνω την καρδιά, τα δάκρυα μου λάδι. Στον έρωτα τη διατάχτηκα σαν με ένα ζώνα. Και είπε η Δέσποινα, αυτό για την αγάπη μας στην Παναγιά Καντήλη, και είναι μορφή σου αναλαμπής του ποτηριού τα χείλη. Και λέει ο Μανώλης ο Βάρδας, εικονοστάσει τα άκαμα τα δυο τα μαγουλά μου. Να ανάβει το καντήλι του από τα δάκρυα μου. Άρη, έχω αρκετές μαντινάδες, είναι αδύνατο. Μου λέει ο Μάνος ο Τσάπαρης, ο τέλειος.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Που ήσουν κοντά. Πάμε να γράψετε κυρίες και κύριοι τη μαντινάδα του Γιάννη του Χαχλάκη. Δεν τον ξέρω προσωπικά, θέλω να τον γνωρίσω. Ξερό κλαδί ταλέπορο, λέει ο Γιάννης. Με ξέβρασε το κύμα στη θάλασσα της αγάπης σου που με έβρικε το κρίμα. Πατήσετε απάνω σε αυτήν, γράψτε μια μέχρι αύριο. Αύριο να πω πως θα παρακαλέσω ή τον Γιώργο ή τον Σπύρο να μου δώσουν μια ώρα άδεια. Αύριο θα κάνω εκπομπή μέχρι τις 6. Μετά θα φύγω γιατί πρέπει 6.30 ώρα να είμαι στο Λιχνοστάτη για να συντονίσω αυτή τη δράση που ας είναι καλά ο Γιάννης ο Μαρκάκης και η γυναίκα του η Μέρη με επιφορτήσανε να βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια. Να μπει δηλαδή η μαντινάδα στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Και θα τα καταφέρουμε κυρίες και κύριοι. Γιατί αυτό το μουσείο έχει τη δυνατότητα. Έχει τη γνώση, έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόλιν όλα δικά του. Θα τα καταφέρουμε. Τη μαντινάδα θα τη βάλουμε στην άλλη πολιτιστική παγκόσμια κληρονομιά, όπως έβαλε ο Λιχνοστάτης και τα άγρια βρόσιμα χόρτα της Κρήτης.
1: Μπράβο.
0: Έβαλε και αυτά από το 11.
1: Όλα μετρούν.
0: Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, αλλά και τον υψηλό καλεσμένο μας, τον Δέος Δήμαρχο και δάσκαλο του Δήμου Κουριτών, τον Άρη τον Σταυρακάκη. Άρη, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργη, για το χατήρι.
0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, τα λέμε αύριο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε ήταν σε επανάληψη.
1: Radio Me 88,4.
2: Ο κόσμος περίμενε. Η ανθρωπότητα περίμενε. Η Πινελόπη περίμενε.
3: Όχι ρε, ποια Πινελόπη?
2: Κυρίες και κύριοι, ο Άγιος επιστρέφει.
4: Μου λείψατε ρε, μου λείψατε. Επιστρέφω από Δευτέρα έως Παρασκευή εδώ στο Radio Miss 88,4, στο πρωινό μας ραντεβού.
5: Είσαι ψεύτης, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
4: Καθημερινά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9. Με τρέλα, κορδέλα, ταμπέλα, ομπρέλα, φανέλα, σαμπρέλα, καραμέλα, σαμπρέλα.

0: αγόρια.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: In
14: Alumin.
15: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
0: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
16: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
0: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
16: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
0: Θυμόν 88 Περιστέρι 210-5713-200.
16: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
0: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
16: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

σε σκέψη τα φτερά να ξαναταξιδέψεις. Εσύ που στράτες δε δηλιάς, καιρός δε σε τρομάζει, κι ούτε και ντολαντίζεσαι ποτέ σου στα διχάλια. Και βγαίνεις σε γκρεμούς κοφτούς με δίχως καλεράκια, και σε πατίζεις σε κορφές πάλος κι ανείς δεν είδε. Που πόδια δεν επάτησαν, μάθια δε συντηρούνε, και κατεβαίνεις χήματα χαλικερές πλαγούρες, που άνθρωπος δεν εστήλωσε για να τις προπατήξει. Και όμως δεν ευρέθηκε να σου τα παγορέψει, κι ούτε τυχιά σας σταίνουνε κι όπου κι αν θες θα φτάξεις. Κι όλο τον κόσμο ρέμπεσαι, μα ακόμη και πιο πέρα. Έχει πιο πέρα σου ζητώ να πας εσύ για μένα. Να βγεις στα αγκάλες του ουρανού, στα νέφαλα από πάνω, να δεις πως ύπλαθε ο Θεός εκείνα τα λιμέρια. Κι αν εφυσά γλυκής καιρός σε τούτους αστόπους, να δεις αν έχει όμορφα περβόλια μυρισμένα, πρασές λουλούδια χαμωτά δέντρα μπεγετισμένα. Να δεις αν έχουνε ανθόοι λεμονιές απάνω, κι αν είναι μερσαροδαμούς οι ελιές περιχυμένες. Να δεις αν τρέχουν κρούσταλα νερά στους καταπότες, αν αγελαϊδούνε τα πουλιά νερά τζανθίαν μπλένε, και να έρθεις να μου διηγηθείς για σ' ομορφιές τόσες.

0: Είναι 7:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Αγρίνη στέκει στο τσουκρί.
7: Αν η Κρήτη είχε
0: γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
9: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216 00 05 079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Σίβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βερανζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: αξίζει. Κρήτη FM.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
3: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Μανώλης Αλεξάκης.
11: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
10: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμιτικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής, στον Ομαλό.
12: Πλάσμα της φαντασίας μου.
10: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
15: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
16: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κρητικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony

0: Strom.
1: Tony Strom.
0: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
3: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί.

0: στην Αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: δουλειά είχε μες στην ντουλάπα, ρε παιδί. Μάλλον αγιασμό έκανε, Νικόλα, αγιασμό, μάλλον. Όταν άνοιξες, βρε Γιώργο, την ντουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τότε?
1: Τι έκανα,
0: ναι, τι έκανα?
1: Τι έκανα?
0: Ναι, πες

0: Αγία Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.

0: BFM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.
2: Κρήτη FM.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
4: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Χαράς και πόνου δάκρυα» του Μιχάλη Παυλάκη από τον δίσκο «Αέρας Μερακλίδικος». Μουσική Μιχάλης Παυλάκης. Στίχη Γιώργη Σιφάκης, Ίση Μισακογιώργης.
1: Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή